0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 3:30. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η ιστορία.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
2: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 4.
3: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας για απόψε. Καλώς ήλθατε στο Ράδιο Ανάμνηση και στην εκπομπή 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαργκάλη.
4: Να σας ξαναλυπώνουμε και για 2 ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές θα είναι η Αφροδίτη Μαράκη με την εκπομπή Στιγμές Αγάπης.
5: Μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες να τις περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα και όπως κάθε λαϊκό πεντάγραμμο στην κονσόλα, στο μικρόφωνο και στις επιλογές για αυτό το βράδυ ο Γιάννης Καράς.
6: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι του ραδιοφώνου και του λαϊκού τραγουδιού, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη στο Ράδιο Ανάμνηση.
7: Καλό σας απόγευμα από το Γιώργο Σαμπλιδάκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά θα είμαστε και σήμερα εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση μέχρι τις 7 με την εκπομπή Οδοσονίρων.
8: Κυρίες και φίλοι του Ράδιο Ανάμνηση, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε και σήμερα στην καθημερινή ζωντανή εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολά.
9: Λαϊκά μαθήματα από το Ράδιο Ανάμνηση, τον γνήσιο λαϊκό σταθμό.
10: Εδώ δεν παίζουμε κονσέρβες. Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Οι αναμνήσεις έχουν τη δική τους συχνότητα.

0: ακριβώς αυτό.
1: Στα σκαλοπάτια μου ακούω τα βήματά της, νιώθω κοντά μου την ανάσα τη φωτιά της.
0: Ή μήπως αυτό.
2: Δεν υποφέρεσαι βρε κοινωνία, και έξω απ' τα δόντια θα σου τα πω.
0: Ίσως αυτό.
3: Σε τούτο

0: και του λιμάνιου. Εγώ είμαι και του σαλονιού.
1: Αυτό.
2: Να λένε μπράβο, μπράβο στο κορίτσι που ήρθε ντυμένο από το Παρίσι.
1: Ίσως αυτό.
3: Μη μου κλαις, μη μου κλαις και σπαράζεις την ψυχή μου.
1: Ή μήπως αυτό.
4: Πειράζει λαϊκά, τα μιλάμε ψυχή μου, καρδιά μου.
1: Μήπως αυτό.
5: Αναλόγω.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 4:30. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι

0: περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Και όπως κάθε λαϊκό πεντάγραμμο, στην κονσόλα, στο μικρόφωνο και στις επιλογές, και αυτό το βράδυ ο Γιάννης Χαράς.
1: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι του ραδιοφώνου και του λαϊκού τραγουδιού, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή «Μουσικά ταξίδια» με τον Μάρκο Μπατζανακάκη στο Ράδιο Ανάμνηση.
2: Καλώς σας απόγευμα από το Γιώργο Σαββουλιδάκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά θα είμαστε και σήμερα εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση μέχρι τις 7 με την εκπομπή «Οδοσονήρων».
3: Φίλες και φίλοι του Ράδιο Ανάμνηση, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην καθημερινή ζωντανή εκπομπή «Συντροφιά» με τον Γιάννη Νικολά.
4: Λαϊκά μαθήματα από το Ράδιο Ανάμνηση, τον γνήσιο λαϊκό σταθμό.
5: Εδώ δεν παίζουμε κονσέρβες. Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Οι αναμνήσεις έχουν τη δική τους συχνότητα.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 5:30. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία

0: ακριβώς αυτό.
1: Δεν είναι φίλε όλες οι ίδιες οι καρδιές, κι ας έχουν ίδιο τον παλμό όταν χτυπάνε.
0: Ή μήπως αυτό.
2: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
0: Ίσως αυτό.
3: Ένα

εγώ το ήξερα τι είχα να σου δώσω. Εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω. Και εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

0: αυτό.
1: Και μας είτε μόνος, πάλι νιώθω μόνος.
0: Μήπως αυτό.
2: Καλά μου το λέγαν οι φίλοι μου, δεν είσαι εσύ για μένα.
0: Ή μήπως αυτό.
3: Τα σφάλματα σου μια μαρτία.
0: Ίσως αυτό.
4: Δεν με

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.

0: Χριστέ!
1: Σήμερα άρεσε θα έχει το γάλα ρε πω.
2: Η ώρα στο ράδιο ανάμνηση είναι 6.
3: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας για απόψε. Καλώς ήλθατε στο ράδιο ανάμνηση και στην εκπομπή 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη.
4: Θα σας ξαναλυπώνουμε και για 2 ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές θα είναι η Αφροδίτη Μαράκη με την εκπομπή Στιγμές Αγάπης.
5: Μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες να τις περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα και όπως κάθε λαϊκό πεντάγραμμο στην κονσόλα, στο μικρόφωνο και στις επιλογές και αυτό το βράδυ ο Γιάννης Χαράς.
2: Κυρίες και κύριοι, φίλες φίλοι του ραδιοφώνου και του λαϊκού τραγουδιού, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη στο Ράδιο Ανάμνηση.
5: Καλό σας απόγευμα από το Γιώργο Σαμπλιδάκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά θα είμαστε και σήμερα εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση μέχρι τις 7 με την εκπομπή Οδοσονίρου.
6: Κυρίες και φίλοι του Ράδιο Ανάμνηση, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην καθημερινή ζωντανή εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικόλα.
3: Λαϊκά μαθήματα από το Ράδιο Ανάμνηση, τον γνήσιο λαϊκό σταθμό.
7: Εδώ δεν παίζουμε κονσέρβες. Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Οι αναμνήσεις έχουν τη δική τους συχνότητα.
8: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: όπα και να με.
1: Μπάμπη.
0: Συγγνώμη ομίγυρης, αλλά είχα στείλει το μικρό το Σωτήρι να παρακολουθεί την κυρία. Ατσίδας, ο Σωτήρης μου τηλεφώνησε. Εσείς ποιος είστε? Μπάμπης Καντουράκης, χοντρικός, λαχανακορά.
2: Όπα και τα ζαζαβατικά. Μα τι γίνεται εδώ? Τι το κάναμε το μαγαζί, Μποστάνη?
0: Κατά πρώτο λέω παρντών, καθότι είμαι και ευγενής. Και κατά δεύτερο θα σαρπάξω από το τζουλούφι και θα σε φέρω γυροβολιές τέσσερις. Τι γυρεύεις μωρή εδώ στο ξένο μαγαζί?
1: Τι ξένο κατάστημα, ποιο ξένο κατάστημα? Τον άντρα της γυρεύει η γυναίκα.
0: Ποιος είναι ο άντρας της?
2: Εγώ.
0: Σβήσου.
2: Δεν το έπιασα.
0: Σβήσου από τον κατάλογο, κάναμε αναθεώρηση. Ο κύριος δεν είναι άντρας της.
1: Τι?
0: Ο κύριος δεν είναι άντρας της. Ήτανε.
2: Ήτανε.
0: Μάστα. Και κάνω μια μικρά ανεξήγηση. Και παρακαλώ Φόφιο που κάνω λάθος να τραβάς γραμμή. Πόσα χρόνια είναι που παντρευτήκατε?
1: Πέντε.
2: Δηλαδή μια μουτζα χρόνια.
0: Ορθόν. Πόσο καιρό είσαστε παντρεμένοι?
2: Κύριε Μπάμπη, 11 μέρες.
1: Τόσο λίγο κράτησε ο γάμος σας. Γιατί? Καλέ κύριε, αυτή μου μετάραξε την πείνα. Άλλες γυναίκες είχαν στις τουαλέτες τους, τα παγωτά τους, το λεκτικό τους, το ψυγείο, εγώ τίποτες. Δεν μπορούσα να υποφέρω άλλο την πείνα, σκόθηκα κι εγώ και έφυγα.
3: Και δεν τον ξανάδες από τότε?
1: Τι, να ξαναδώ καλά που δάθεσαι, όπως είχε και δουλειά. Τώρα που έπιασε δουλειά ήδη.
0: Κάνε πάυση.

0: Χριστέ!
1: Σήμερα άρεσε θα έχει το γάλα ρε πω.
2: Η ώρα στο ράδιο ανάμνηση είναι 6:30. Ράδιο ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: ψυχοθέσεις να καταλάβω. Τεστ ελέγχου αντοχής. Πρόσεξε. Θα πιεις ένα μπουκάλι ουίσκι απνευστή. Θα παλέψεις με μια αγριεμένη αρκούδα και θα αντιμετωπίσεις μια super sex chain κατάσκοπο που με τα θέλγητά της θα προσπαθήσει να σου αποσπάσει μυστικά. Δηλαδή θα δοκιμαστεί η αντοχή σου. Κατάλαβα. Στα υνοπνευματώδης της αρκούδας και στο σεξ.
1: Hello, darling.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.

0: ξυπνήστε!
1: Σήμερα άρεσε ότι θα έχει το γάλα, ρε πω.
2: Η ώρα στο ράδιο ανάμνηση είναι 7.
3: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας για απόψε. Καλώς ήλθατε στο ράδιο ανάμνηση και στην εκπομπή 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη.
4: Θα σας ξαναλυπώνουμε και για 2 ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές θα είναι η Αφροδίτη Μαράκη με την εκπομπή Στιγμές Αγάπης.
5: Μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες να τις περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα και όπως κάθε λαϊκό πεντάγραμμο στην κονσόλα, στο μικρόφωνο και στις επιλογές και αυτό το βράδυ ο Γιάννης Καράς.
2: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι του ραδιοφώνου και του λαϊκού τραγουδιού, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη στο Ράδιο Ανάμνηση.
6: Καλώς σας απόγευμα από το Γιώργο Σαμπλιδάκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά θα είμαστε και σήμερα εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση μέχρι τις 7 με την εκπομπή Οδοσονήρων.
7: Κυρίες και φίλοι του Ράδιο Ανάμνηση, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε και σήμερα στην καθημερινή ζωντανή εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολά.
3: Λαϊκά μαθήματα από το Ράδιο Ανάμνηση, τον γνήσιο λαϊκό σταθμό.
8: Εδώ δεν παίζουμε κονσέρβες. Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Οι αναμνήσεις έχουν τη δική τους συχνότητα.
9: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
10: Πρωινό ξύπνημα και το πρώτο πράγμα που θες είναι έναν καλό καφέ. Γιατί? Γιατί ένας ποιοτικός καφές
11: είναι μεγάλη απόλαυση. Μειώνει το άγχος, δυναμώνει τον εγκέφαλο και βέβαια τη μνήμη, για να μην τον ξεχνάς ποτέ.
10: Με λίγα λόγια, καφές από το Nama Daily Café. Απαραίτητος. Απαραίτητος.
11: Μοναδικές καθημερινές επιλογές για ανεπανάληπτες γευστικές εμπειρίες. Ποικιλίες καφέ, ροφήματα, δροσιστικά αναψυκτικά, χυμή, εξαιρετικά αλμυρά και γλυκά προϊόντα και τόσα άλλα.
10: Nama Daily Café. Μηνέως 36 και Γορτίνης. Ο καφές όπως τον θέλετε.
12: Μουρτζάκης Γιάννης. Εφαρμογές ξηράς δόμησης, ελαιοχρωματισμοί.
13: Με κατάρτιση και κορυφαίες υπηρεσίες για τις ανάγκες ανανέωσης κάθε χώρου.
12: Βρισκόμαστε σε ένα μοντέρνο και καινούριο χώρο με καινούριες ιδέες.
13: Στην Θερίσου 71 και στο imurtzakis.gr.
12: Τηλέφωνα 28 11 11 64 92 και 69 32 35 90 45.
13: Ανακαινήσεις Μουρτζάκης Γιάννης.
12: Ανανέωσου.
13: Είναι ο χώρος σου. Είναι εσύ.
14: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978 με συνέπεια στην ποιότητα κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-251-652.
15: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
16: Χτίζεις, επισκευάζεις, ανακαινήσεις και θες να φτάσεις ψηλά. Σκαλοσιές Γιαννιτσαρίδης, ολοκληρωμένες υψηλές υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό. Σκαλοσιές Γιαννιτσαρίδης.
0: τοποθέτηση και ενοικίαση καλωσιών. Εξέδρες και πατάρια εργασίας. Κρεμαστές και κυλιόμενες καλωσιές. Σκαλωσιές Γενιτσαρίδης, απέναντι από το Δημοτικό Κολυμπητήριο Ηρακλείου. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 6946 50 56 52. Φτάνουμε μαζί ψηλά.
17: www.venetsanakis.gr. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα, βγαίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι. Σέρβις Venetsanakis. Τώρα η εξυπηρέτησή σας γίνεται ακόμα πιο εύκολη και ακόμα πιο προσιτή με τρία απλά βήματα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Καταχωρήστε τη βλάβη οποιασδήποτε ηλεκτρική συσκευή στην ιστοσελίδα μας. Κερδίστε εγγύηση ενός έτους και 10% επιπλέον έκπτωση στις ήδη προσιτές τιμές μας. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Βενετσανάκης. Επισκευές σε κάθε είδους ηλεκτρική συσκευή μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Άμεσα και γρήγορα, υπεύθυνα και αξιόπιστα. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγαίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι.
18: Γιατί να τρέχεις και να αγχώνεσαι με τα λογιστικά και τις δηλώσεις, η φοροανάλυση

0: ωραία λοιπόν, εγώ δεν ξέρω. Εσύ που ξέρεις Λεβέντη, πες μου και εμένα για να μάθω. Λέτε φάγανε. Από πού φάγανε?
1: Από παντού. Κύριε Τσιμέντα, θα πάρω τσιμέντα από σένα, αλλά τόσο θα γράφουν τα χαρτιά και τόσο θα εισπράξεις. Κύριε Ιδραυλίκε, τόσο θα πάρεις και τόσο θα πεις πως πήρες.
2: Εγώ!
0: Τι εσύ?
1: Ένα πέρσι που το χτίζανε, ήτανε κακή χρονιά. Δουλειά δεν είχα εδώ στα χτήματα και πήγα και δούλεψα εκεί κάτω.
0: Στο μευτήριο?
1: Στο μευτήριο.
0: Τι δουλειά έκανες δηλαδή?
1: Πυλοφόρη, τι να κάνω, τον αρχιτέκτονα.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, 30 μου δίνανε και για 70 με βάζανε και υπόγραφα.
0: Υπόγραφες?
1: Ναι. Και άμα φάγανε χιλιάρικα μέχρι και από μένα, βάνε με το νου σου τι ρεμούλα έγινε. Φάγανε από παντού. Φάγανε από τους τοίχους, φάγανε από τους σωλήνες, φάγανε από τα κεραμίδια, φάγανε από τα κουφώματα, φάγανε από τα τσιμέντα, φάγανε από τα πατώματα. Φάγανε, φάγανε, φάγανε.
0: Εντάξει, εντάξει ρε παιδιά, φάγανε. Φάγανε.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Ο κύριος Πολυκράτης Πάνος, Πανθέων 47 παρακαλώ.
1: Ορίστε, τι θέλετε, είμαι γυναίκα του.
0: Δεν βλέπω το πρόσωπο.
1: Ναι, αλλά ποιον θέλετε?
0: Ψηλός, όμορφος βουτυράτος.
1: Βουτυράτος?
0: Με μια ψηλή τσιριμπίμ τσιριμπόμ.
2: Τσιριμπίμ τσιριμπόμ, excuse me, μήπως είσαστε από την Αφρική?
0: Όχι, από τη Νέα Σμύρνη, κατάστημα το Παλουκάκι.
2: Δεν το ξέρω.
0: Καθώς όν δεν συχνάζουν φιόγγι. Μαδάμ.
1: Τι είναι αυτό?
0: Η λυπημένη θλίψη.
1: Λογαριασμός.
0: Πω μαδάμ. Δουλεύεις με διπλό καρμπιλάτερ.
1: 18.000 δραχμές λογαριασμό, καλά ποιος υπογράφει?
0: Διάβασε το στερόγραφον.
1: Αντώνιος, ο Αντώνης.
0: Ουδέν αληθέστερον τούτου.
1: Ήρθε στο μαγαζί σας και αγόρασε 18.000 δραχμών πράγματα?
0: Δεν αγόρασε.
1: Αλλά?
0: Ρήμαξε.
1: Ρήμαξε.
0: Το κατάστημα πουλάει πενιές.
2: Πενιές, τι είναι αυτό?
0: Αναστενάρικες.
1: Δηλαδή τι έχετε, κέντρο με μπουζούκια?
0: Είδες τη δυνατή που είναι στο Σταυρόλεξο?
3: Ράδιο Ανάμνηση, 9-10.
4: Ράδιο Ανάμνηση, η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
5: Το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή. Για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.

0: ρε σύ, θα έχει το γάλα ρε πω.
1: Η ώρα στο ράδιο ανάμνηση είναι 7:30.
2: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ραδιοανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σέναν εποτάρισα και τα πιο μορφά μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναφυσβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
1: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί. Άσα τα μάτια μου εσύ.
0: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μια χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν, λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω, συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
2: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο? Βρες το εύκολα και γρήγορα στο Autofit Release. Η μεγαλύτερη γκάμα επιλογών από μικρά compact αυτοκίνητα μέχρι επαγγελματικά και SUV. Εμπορία, ανταλλαγές, ενοικιάσεις, Autofit Release. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας τη μεγάλη μας έκθεση στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 190 απέναντι από τα Τζάμπο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-314-886. Μας βρίσκεται και στο Facebook Auto Pavla Fit Release. Auto Fit Release. Το μελλοντικό σου αυτοκίνητο στην καλύτερη τιμή της αγοράς είναι εδώ και σε περιμένει.
3: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 2810-322-866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Η επιλογή του σωστού συνεργάτη στην κατασκευή του σπιτιού σας είναι κρίσιμη.
5: Η Κρέτα Προκάτ Περάκης Δημήτρης συνδυάζει πολυετή εμπειρία με τεχνογνωσία αιχμής, προσφέροντας λύσεις υψηλής ποιότητας σε προκατασκευασμένα σπίτια, πέργολες και κεραμοσκεπές.
4: Με συνέπεια και σεβασμό στις ανάγκες σας, εγγυόμαστε αξιοπιστία και άριστο αποτέλεσμα κάθε φορά.
5: Βρείτε μας στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών ή επικοινωνήστε στο 2810 26 28 63 και στο 6945-657-723 για περισσότερες πληροφορίες. Κρέτα Προκάτ. Περάκης Δημήτρης. Το όνομα που εμπιστεύεστε για το σπίτι του αύριο.

0: απόλυτη υπεροχή. Αυτό αναζητάτε, αυτό σας προσφέρουμε. ΑΤΕΜ, αφίτσι κριτσάκι, όμικρον εψιλον.
1: Ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου. Μοναδικό design και άριστη κατασκευή σε πόρτες και παράθυρα.
0: ΑΤΕΜ, ίσον εγγύηση. Αφίτσι κριτσάκι, όμικρον εψιλον. Ίσον ασυναγώνιστη τιμή. Ανακαλύψτε και τα δύο στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-370-480 και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.atempavlaomicronepsilon.gr.
1: ΑΤΕΜ, αφίτσι κριτσάκι όμικρον εψιλον. Ζήτημα υπεροχής.

0: πιασμένα. Αφού δεν είχε νέα ευχάριστα να πει.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Επιστροφή στις μεγάλες λαϊκές στιγμές.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: ξυπνήστε!
1: Σήμερα άρεσε ο θαϊκτή το γάλα, ρε πω.
2: Η ώρα στο ράδιο ανάμνηση είναι 8.
3: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας για απόψε. Καλώς ήλθατε στο ράδιο ανάμνηση και στην εκπομπή 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη.
4: Να σας ξαναλυπώνουμε και για 2 ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές θα είναι η Αφροδίτη Μαράκη με την εκπομπή Στιγμές Αγάπης.
5: Μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες να τις περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα και όπως κάθε λαϊκό πεντάγραμμο στην κονσόλα, στο μικρόφωνο και στις επιλογές και αυτό το βράδυ ο Γιάννης Καράς.
2: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι του ραδιοφώνου και του λαϊκού τραγουδιού, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη στο Ράδιο Ανάμνηση.
6: Καλώς σας απόγευμα από το Γιώργο Σαμπλιδάκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά θα είμαστε και σήμερα εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση μέχρι τις 7 με την εκπομπή Οδοσονίρων.
7: Κυρίες και φίλοι του Ράδιο Ανάμνηση, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην καθημερινή ζωντανή εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολά.
3: Λαϊκά μαθήματα από το Ράδιο Ανάμνηση, τον γνήσιο λαϊκό σταθμό.
8: Εδώ δεν παίζουμε κονσέρβες. Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Οι αναμνήσεις έχουν τη δική τους συχνότητα.
9: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
10: Δεν είναι απλά μια συνήθεια, είναι πάθος.
11: Δεν είναι απλά ένα σπορ, είναι ποδόσφαιρο.
12: Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μινωική από το 1959.
13: Δώσε το έναυσμα στο παιδί σου να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Να γίνει πετυχημένος αθλητής, καλύτερος άνθρωπος.
12: Με πειθαρχία και ομαδικότητα.
13: Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μινωική. Σούπερ γήπεδο, καταξιωμένοι προπονητές.
12: Νέα τμήματα και για κορίτσια. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι αγάπη.
13: Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μινωική. Άθλημα, πάθος, ζωή.
14: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2814-027-929 και 6932-757-599 και καθημερινά στην γραμματεία του γηπέδου από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Υπάρχει ένας καφές για κάθε στιγμή. Από το 1993, ανάλυση μούστων και κρασιών. Στον Αστερίτη θα βρείτε τη γεύση που ταιριάζει στη δική σας. Καφές, κριτικά βιολογικά κρασιά, καλλιτικά και σαπούνια από βιολογικό ελαιόλαδο. Μια ολοκληρωμένη επιλογή με σεβασμό στην ποιότητα και στην κριτική παράδοση. Αστερίτης. Θα μας βρείτε Γεωργίου Γεωργιάδη 46, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2815-202-173 και κινητό 6949-58-2114 με την υπογραφή του οινολόγου Μιχάλη Παπαδοδημητράκη.
15: Ότο Κουίκ Κουκάκης. Σύγχρονη μονάδα φανοποιίας και βαφής με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλαμβάνουμε αποκατάσταση τρακαρισμένων οχημάτων με ακρίβεια και συνέπεια. Εφορμογή βαφών με συστήματα τελευταίας γενιάς και εγκατάσταση επώνυμων αξεσουάρ, όλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στο Ότο Κουίκ Κουκάκης ακολουθούμε διαδικασίες, τηρούμε στάνταρ, παραδίδουμε σωστά. Είτε πρόκειται για μια μικρή ζημιά, είτε για πλήρη αποκατάσταση, το όχημα περνάει από χέρια ειδικών. Η εμπειρία της ομάδας, η συνέπεια στην παράδοση και το σωστό αποτέλεσμα είναι αυτά που μας ξεχωρίζουν. Ότο Κουίκ Κουκάκης. 100 μέτρα πριν τον Άγιο Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Τηλέφωνο 2810-74-3971. Η ακρίβεια και η απόδοση σε κάθε πετρελαίο κινητήρα ξεκινούν από τους ειδικούς Σαπουντζής. Εξειδικευμένο συνεργείο αντλιών, μπεκ, τουρμπό και πετρελαιομηχανών. Με σύγχρονα εξοπλισμό, τεχνογνωσία και εμπειρία ετών, παρέχουμε πλήρη διάγνωση, επισκευή και ρύθμιση για κάθε τύπο αντλίας και μπεκ. Αποκαθιστούμε την απόδοση, μειώνουμε την κατανάλωση και εξασφαλίζουμε την ομαλή λειτουργία του κινητήρα. Θα μας βρείτε στις Γούρνες Τεμένους. Τηλέφωνο 2810 540 130. Σαπουντζής. Τεχνολογία, εμπειρία και αξιοπιστία στο πετρέλαιο.
0: Σταθερότητα και αντοχή σε κάθε κατασκευή. Ευρωαλμίν. Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου, η Ευρωαλμίν αποτελεί την κορυφαία επιλογή για ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις. Από κουφώματα αλουμινίου και σιδηροκατασκευές ως ρολά, γκαραζόπορτες, σκάλες, κάγκελα, προσφέρουμε έργα υψηλών προδιαγραφών με εγγυημένο αποτέλεσμα. Η εξειδίκευση, η συνέπεια και η χρήση κορυφαίων υλικών εξασφαλίζουν κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο και ικανοποιούν άριστα τις απαιτήσεις σας. Εμπιστευτείτε μας για κάθε αλουμινοκατασκευή και σιδηροκατασκευή με την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που μας διακρίνει. Είμαστε πιστοποιημένος κατασκευαστής συστημάτων αλουμινίου και συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιριών. Αναλαμβάνουμε και μεγάλα έργα όπως ξενοδοχειακές μονάδες. Ευρωαλμίν, Σταυρακάκης Γιώργος, Ελευθερίου Βενιζέλου 54, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 316304. Ευρωαλμίν. Εμπειρία, ποιότητα, αντοχή.

0: όλα τα μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Διάφοροι γλυκοί πειρασμοί που ξετρελαίνουν τον ουρανίσκο.
2: Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση. Δεύτερο χιλόμετρο Ηρακλείου Παγνή.
0: Τηλέφωνο 2810-823-447.
1: Αρτοπηγεία ζαχαροπλαστική. Σοπασής. Γεύσεις που μιλάνε στην καρδιά σας.
3: Ποιότητα, κορυφαία. Ασφάλεια, δεδομένη. Εξυπηρέτηση, άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή. Για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 8:30.
0: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Αστέρας Live, ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα νεποτάρισα και τα πιο μορφά μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
1: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
0: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μία χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: Φαντάζεσαι τον κόσμο σου βυθισμένο στο σκοτάδι? Όχι, γιατί το φως είναι μαγεία στο φόντο των στιγμών σου. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Προϊόντα υψηλών προδιαγραφών σε τιμές ασυναγώνιστες καθορίζουν το σκηνικό της καθημερινότητάς σου. Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού με δυνατότητα χονδρικής λιανικής πώλησης. Χαλαμπαλάκης. Θα μας βρείτε Λεωφόρος Κνωσού και Παρασκευοπούλου, Ηράκλειο. Ελευθερίου Βενιζέλου 253 Γάζη. Τηλέφωνο 2810-234098. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Όλα στο φως. Γιατί τίποτα δεν έχει νόημα στο σκοτάδι.
1: Μουρτζάκης Γιάννης. Εφαρμογές ξηράς δόμησης, ελαιοχρωματισμοί.
2: Με κατάρτιση και κορυφαίες υπηρεσίες για τις ανάγκες ανανέωσης κάθε χώρου.
1: Βρισκόμαστε σε ένα μοντέρνο και καινούριο χώρο με καινούριες ιδέες.
2: Στην Θερίσου 71 και στο imurtzakis.gr.
1: Τηλέφωνα 28 11 11 64 92 και 69 32 35 90 45.
2: Ανακαινήσεις Μουρτζάκης Γιάννης.
1: Ανανέωσου.
2: Είναι ο χώρος σου. Είναι εσύ.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
5: Κρατήστε ζωντανή την παράδοση, μείνετε δεμένοι με τον τόπο μας. Μάθετε γνήσιους κρητικούς χορούς με το λαογραφικό όμιλο Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Αν είστε από 4 έως 74 ετών, επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλέφωνο 6945 919 111. Γιατί είναι σπουδαίο να ζούμε και να χαιρόμαστε καθημερινά τα αγαθά του κρητικού πολιτισμού μας. Λαογραφικός όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Μήνος 36 στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6945 919 111.

0: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Αλουσέν Σενετάκης. Με πολυετή εμπειρία στον τομέα των κουφωμάτων αλουμινίου, σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι σας. Από κλασικά έως μοντέρνα σχέδια, έχουμε την ιδανική επιλογή για εσάς. Κουφώματα ανοιγόμενα ή σειρώμενα, συμβατικά ή θερμοδιακοπτώμενα, ρολά, γκαραζόπορτες, σίδες, κάγκελα, περιφράξεις. Επιλέγοντας τα προϊόντα μας, απολαμβάνετε ποιότητα κατασκευής με ελληνικά υλικά, προσιτές τιμές, εξειδικευμένη συμβουλευτική, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση. Μιλήστε σήμερα με το εξειδικευμένο προσωπικό μας για να βρείτε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Αλουσέν Σενετάκης. Σας περιμένουμε στην Ιωάννη Καγιαλή 7, πίσω από τον Βιολογικό, στο Ηράκλειο, ή καλέστε μας στο 2810-542136. Αλουσέν Σενετάκης. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε κατασκευή, κάθε φορά.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 9.
2: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας για απόψε. Καλώς ήλθατε στο Ράδιο Ανάμνηση και στην εκπομπή 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη.
3: Θα σας ξαναλυπώνουμε και για δύο ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές θα είναι η Αφροδίτη Μαράκη με την εκπομπή Στιγμές Αγάπης.
4: Μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες να τις περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα και όπως κάθε λαϊκό πεντάγραμμο στην κονσόλα, στο μικρόφωνο και στις επιλογές και αυτό το βράδυ ο Γιάννης Χαράς.
0: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι του ραδιοφώνου και του λαϊκού τραγουδιού, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη στο Ράδιο Ανάμνηση.
5: Καλό σας απόγευμα από το Γιώργο Σαμπλιδάκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά θα είμαστε και σήμερα εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση μέχρι τις 7 με την εκπομπή Οδοσονίρων.
6: Κυρίες και φίλοι του Ράδιο Ανάμνηση, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε και σήμερα στην καθημερινή ζωντανή εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολά.
7: Λαϊκά μαθήματα από το Ράδιο Ανάμνηση, τον γνήσιο λαϊκό σταθμό.
8: Εδώ δεν παίζουμε κονσέρβες.
9: Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Οι αναμνήσεις έχουν τη δική τους συχνότητα.
10: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
11: Για καλό φαγητό, φρέσκο ψάρι, καφέ ή παγωτό, ταβέρνα Ζορμπάς. Ανακαινισμένο περιβάλλον, παιδική χαρά. Η γνωστή ποιότητα της κουζίνας Κυριάκος και το φιλικό και όμορφο περιβάλλον είναι αυτό που θα βρείτε εδώ. Ταβέρνα Ζορμπάς, στις Γούβες.
12: Την γνωστή ποιότητα του ξενοδοχείου Δέσπο και της ταβέρνας Κυριάκος θα τη βρείτε τώρα στην Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, με τη φροντίδα και την υπογραφή του Κυριάκου Δασκαλάκη. Αυθεντικές γεύσεις, άψογη εξυπηρέτηση και το ίδιο υψηλό επίπεδο που ήδη γνωρίζετε. Τηλέφωνο 2897-041-325. Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, εκεί που η ποιότητα συνεχίζεται.
13: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
14: Για χώρους με άποψη και στυλ, ECOSTIL. Μία στάση, όλες οι λύσεις για την κατασκευή και ανακαίνιση κάθε σπιτιού ή επιχείρησης. Εδώ θα βρείτε τα πάντα από εργαλεία, μηχανήματα, χρώματα, σιδηρικά, είδη μόνωσης και είδη κήπου. Επίσης, αμέτρητες προτάσεις σε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κουζίνες, λευκά είδη, είδη υγιεινής και μπάνιου. Επισκεφτείτε την ECOSTIL και βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ανταγωνιστικές τιμές. ECOSTIL. Ειρήνης και Φιλίας 28, Άγιος Ιωάννης Χωστός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-319-600. Στο ίντερνετ www.ecostil.gr. ECOSTIL. Ποιότητα και ποικιλία για κάθε κατασκευή ή ανακαίνιση.
15: Auto Service Φιντριλής. Η τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Με έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, φροντίζουμε κάθε όχημα με υπευθυνότητα και ακρίβεια. Auto Service Φιντριλής. Προσφέρουμε ολοκληρωμένο διαγνωστικό έλεγχο, σέρβις, επισκευές και προετοιμασία για κταίο για επιβατικά και αγροτικά αυτοκίνητα. Επενδύνουμε στη σωστή διάγνωση, στη διαφάνεια και στην άμεση εξυπηρέτηση, ώστε να οδηγείτε με ασφάλεια και σιγουριά. Θα μας βρείτε στη συμβολή Βαλαωρίτη 20 και Καβάφη, στο Γιώφυρο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 82 23 28. Κινητό 6936 95 15 17. Auto Service Φιντριλής. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.
16: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978, με συνέπεια στην ποιότητα, κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 251 652.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Μυτιληναίος και ακούτε Ράδιο Ανάμνηση, 9-10.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Αδαμαντίδης και ακούτε Ράδιο Ανάμνηση από τις 9-10. Και εύχομαι να υπάρχει αυτός ο σταθμός πάντα να σας κρατάει συντροφιά με λαϊκές και όμορφες παινιές.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οδρόσος και ακούτε Ράδιο Ανάμνηση, ο μοναδικός γνήσιος λαϊκός σταθμός.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Οκολιάς. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο και να ακούτε Ράδιο Ανάμνηση, εδώ, στο Ηράκλειο της Κρήτης.
4: Γεια σας, είμαι ο Άκης Παπάς, από το Λαϊκό Ραδιόφωνο 9-10. Καλή ακρόαση.
5: Γεια σας, είμαι ο Σταύρος Δεκίζωνο, μουσικοσυνθέτης. Ακούτε πάντα Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
6: Γεια σας, είμαι ο Στάθης Αγγελόπουλος και ακούτε Ράδιο Ανάμνηση στους 91.
7: Γεια σας, είμαι ο Σταύρος Ζούμπας και ακούτε Ράδιο Ανάμνηση στους 9-10.
8: Γεια σας, είμαι η Εφη Πάνου και ακούτε Ράδιο Ανάμνηση στους 9-10.
9: Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Μητρόπουλος και ακούτε Ράδιο Ανάμνηση στους 9-10.
10: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Λορέντζος και ακούω Ράδιο Ανάμνηση, τον μοναδικό γνήσιο λαϊκό σταθμό.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του: να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 9:30.
3: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
4: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο. Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
5: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
4: Άστο αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
5: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
0: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα ποτάρισα και τα πιο μορφά μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναφυσβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
3: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί. Άσα τα μάτια μου εσύ.
0: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μια χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
1: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-5455-51. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
2: Auto Quick Κουκάκης. Σύγχρονη μονάδα φανοποιίας και βαφής με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλαμβάνουμε αποκατάσταση τρακαρισμένων οχημάτων με ακρίβεια και συνέπεια. Εφορμογή βαφών με συστήματα τελευταίας γενιάς και εγκατάσταση επώνυμων αξεσουάρ, όλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στο Auto Quick Κουκάκης ακολουθούμε διαδικασίες, τηρούμε στάνταρ, παραδίδουμε σωστά. Είτε πρόκειται για μια μικρή ζημιά, είτε για πλήρη αποκατάσταση, το όχημα περνάει από χέρια ειδικών. Η εμπειρία της ομάδας, η συνέπεια στην παράδοση και το σωστό αποτέλεσμα είναι αυτά που μας ξεχωρίζουν. Auto Quick Κουκάκης. 100 μέτρα πριν τον Άγιο Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Τηλέφωνο 2810 74 39 71. Γιατί να τρέχεις και να αγχώνεσαι με τα λογιστικά και τις δηλώσεις? Η Φοροανάλυσης τα αναλαμβάνει όλα με μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών που ξέρει τη δουλειά. Φιλική εξυπηρέτηση, άμεσες λύσεις και τώρα και υπηρεσίες MyCap για να γλιτώνεις χρόνο και ταλαιπωρία. Ανδρέα Παπανδρέου 81, Αμουδάρα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 11 10 35 84. Φοροανάλυσης. Μαυρουδή Κωνσταντία. Μια ομάδα δίπλα σου με γνώση και χαμόγελο.
1: Πρωινό ξύπνημα και το πρώτο πράγμα που θες είναι έναν καλό καφέ. Γιατί? Γιατί ένας ποιοτικός καφές
3: είναι μεγάλη απόλαυση. Μειώνει το άγχος, δυναμώνει τον εγκέφαλο και βέβαια τη μνήμη, για να μην τον ξεχνάς ποτέ.
1: Με λίγα λόγια, καφές από το Nama Daily Café. Απαραίτητος. Απαραίτητος.
3: Μοναδικές καθημερινές επιλογές για ανεπανάληπτες γευστικές εμπειρίες. Ποικιλίες καφέ, ροφήματα, δροσιστικά αναψυκτικά, χυμή, εξαιρετικά αλμυρά και γλυκά προϊόντα και τόσα άλλα.
1: Nama Daily Café. Μηνέως 36 και Γορτίνης. Ο καφές όπως τον θέλετε.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 10.
2: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας για απόψε. Καλώς ήλθατε στο Ράδιο Ανάμνηση και στην εκπομπή 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη.
3: Να σας ξαναλυπώνουμε και για 2 ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές θα είναι η Αφροδίτη Μαράκη με την εκπομπή Στιγμές Αγάπης.
4: Μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες να τις περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα και όπως κάθε λαϊκό πεντάγραμμο στην κονσόλα, στο μικρόφωνο και στις επιλογές και αυτό το βράδυ ο Γιάννης Χαράς.
5: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι του ραδιοφώνου και του λαϊκού τραγουδιού, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη στο Ράδιο Ανάμνηση.
6: Καλώς σας απόγευμα από το Γιώργο Σαββιδάκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά θα είμαστε και σήμερα εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση μέχρι τις 7 με την εκπομπή Οθοσονίρο.
7: Κυρίες και φίλοι του Ράδιο Ανάμνηση, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην καθημερινή ζωντανή εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολά.
8: Λαϊκά μαθήματα από το Ράδιο Ανάμνηση, τον γνήσιο λαϊκό σταθμό.
9: Εδώ δεν παίζουμε κονσέρβες. Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Οι αναμνήσεις έχουν τη δική τους συχνότητα.
10: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
11: Η μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού συναντά τη γλυκιά αίσθηση των λαχταριστών γλυκών και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που σας ταξιδεύει σε γεύσεις και αρώματα μοναδικά.
12: Αρτοποιία ζαχαροπλαστικής οπασής. Ανακαλύψτε την πλούσια ποικιλία των προϊόντων μας.
11: Παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, όλο άρωμα και γεύση.
12: Χειροποίητα snacks σε μεγάλη ποικιλία που ικανοποιούν όλα τα γούστα και τις προτιμήσεις.
11: Χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια σε μεγάλη ποικιλία και λαχταριστές γεύσεις για δροσερή.
12: Υπέροχες τούρτες γενεθλίων για να έχουν γλυκά γενέθλια όλα τα μικρά και μεγάλα παιδιά.
11: Διάφοροι γλυκοί πειρασμοί που ξετρελαίνουν τον ουρανίσκο.
13: Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση. Δεύτερο χιλόμετρο Ηρακλείου Παγνή.
12: Τηλέφωνο 2810-823-447.
11: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Σοπασής. Γεύσεις που μιλάνε στην καρδιά σας.
14: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
15: Χτίζεις, επισκευάζεις, ανακαινίζεις και θες να φτάσεις ψηλά. Σκαλοσιές Γιαννιτσαρίδης. Ολοκληρωμένες υψηλές υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό. Σκαλοσιές Γιαννιτσαρίδης. Τοποθέτηση και ενοικίαση σκαλοσιών. Εξέδρες και πατάρια εργασίας. Κρεμαστές και κυλιόμενες σκαλοσιές. Σκαλοσιές Γιαννιτσαρίδης. Απέναντι από το Δημοτικό Κολυμπητήριο Ηρακλείου. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 6946-505652. Φτάνουμε μαζί ψηλά.
16: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
17: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98.

0: Προσφέρουμε έργα υψηλών προδιαγραφών με εγγυημένο αποτέλεσμα. Η εξειδίκευση, η συνέπεια και η χρήση κορυφαίων υλικών εξασφαλίζουν κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο και ικανοποιούν άριστα τις απαιτήσεις σας. Εμπιστευτείτε μας για κάθε αλουμινοκατασκευή και σιδηροκατασκευή με την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που μας διακρίνει. Είμαστε πιστοποιημένος κατασκευαστής συστημάτων αλουμινίου και συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιριών. Αναλαμβάνουμε και μεγάλα έργα όπως ξενοδοχειακές μονάδες Ευρωαλμίν, Σταυρακάκης Γιώργος, Ελευθερίου Βενιζέλου 54, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 316304. Ευρωαλμίν. Εμπειρία, ποιότητα, αντοχή.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Δεν είναι απλά μια συνήθεια, είναι πάθος.
3: Δεν είναι απλά ένα σπορ, είναι ποδόσφαιρο.
4: Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μινωική από το 1959.
2: Δώσε το έναυσμα στο παιδί σου να ασχοληθεί με τον αθλητισμό, να γίνει πετυχημένος αθλητής, καλύτερος άνθρωπος.
4: Με πειθαρχία και ομαδικότητα.
2: Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μινωική. Σούπερ γήπεδο, καταξιωμένοι προπονητές.
4: Νέα τμήματα και για κορίτσια. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι αγάπη.
2: Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μινωική. Άθλημα, πάθος, ζωή.
5: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2814 027 929 και 6932 757 599 και καθημερινά στην γραμματεία του γηπέδου από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Μυτιληναίος και ακούτε Ράδιο Ανάμνηση, 9-10.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Αλαμαντίδης και ακούτε Ράδιο Ανάμνηση από τις 9-10. Και εύχομαι να υπάρχει αυτός ο σταθμός πάντα να σας κρατάει συντροφιά με λαϊκές και όμορφες παινιές.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος ο Δρόσος και ακούτε Ράδιο Ανάμνηση, ο μοναδικός γνήσιος λαϊκός σταθμός.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης ο Κολιάς. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο και να ακούτε Ράδιο Ανάμνηση, εδώ, στο Ηράκλειο της Κρήτης.
4: Γεια σας, είμαι ο Άκης Παπάς, από το Λαϊκό Ραδιόφωνο 9-10. Καλή ακρόαση.
5: Γεια σας, είμαι ο Σταύρος Αγγίζωνο, μουσικοσυνθέτης. Ακούτε πάντα Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
6: Γεια σας, είμαι ο Στάθης Αγγελόπουλος και ακούτε Ράδιο Ανάμνηση στους 91.
7: Γεια σας, είμαι ο Σταύρος Ζούμπας και ακούτε Ράδιο Ανάμνηση στους 9-10.
8: Γεια σας, είμαι η Εφη Πάνου και ακούτε Ράδιο Ανάμνηση στους 9-10.
9: Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Μητρόπουλος και ακούτε Ράδιο Ανάμνηση στους 9-10.
10: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Λορέντζος και ακούω Ράδιο Ανάμνηση, τον μοναδικό γνήσιο λαϊκό

0: ώρα στο ράδιο Ανάμνηση είναι 10:30.
1: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ραδιοανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα με ποτάρισα και τα πιο όμορφα μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
1: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
0: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μία χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Υπάρχει ένας καφές για κάθε στιγμή. Από το 1993, ανάλυση μούστων και κρασιών. Στον Αστερίτη θα βρείτε τη γεύση που ταιριάζει στη δική σας. Καφές, κριτικά βιολογικά κρασιά, καλλιτικά και σαπούνια από βιολογικό ελαιόλαδο. Μια ολοκληρωμένη επιλογή με σεβασμό στην ποιότητα και στην κριτική παράδοση. Αστερίτης. Θα μας βρείτε Γεωργίου Γεωργιάδη 46, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2815 202 173 και κινητό 6949 58 21 14 με την υπογραφή του οινολόγου Μιχάλη Παπαδοδημητράκη.
2: Η ακρίβεια και η απόδοση σε κάθε πετρελαίο κινητήρα ξεκινούν από τους ειδικούς Σαπουντζής. Εξειδικευμένο συνεργείο αντλιών, ΜΠΕΚ, τουρμπό και πετρελαιομηχανών. Με σύγχρονα εξοπλισμό, τεχνογνωσία και εμπειρία ετών, παρέχουμε πλήρη διάγνωση, επισκευή και ρύθμιση για κάθε τύπο αντλίας και ΜΠΕΚ. Αποκαθιστούμε την απόδοση, μειώνουμε την κατανάλωση και εξασφαλίζουμε την ομαλή λειτουργία του κινητήρα. Θα μας βρείτε στις Γούρνες Τεμένους. Τηλέφωνο 2810 540 100 30. Σαπουντζής. Τεχνολογία, εμπειρία και αξιοπιστία στο πετρέλαιο.
3: www.venetsanakis.gr. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα, βγαίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι. Σερβίς Βενετσανάκης. Τώρα η εξυπηρέτησή σας γίνεται ακόμα πιο εύκολη και ακόμα πιο προσιτή με τρία απλά βήματα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Καταχωρήστε τη βλάβη οποιασδήποτε ηλεκτρική συσκευή στην ιστοσελίδα μας. Κερδίστε εγγύηση ενός έτους και 10% επιπλέον έκπτωση στις ήδη προσιτές τιμές μας. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Βενετσανάκης. Επισκευές σε κάθε είδους ηλεκτρική συσκευή μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Άμεσα και γρήγορα, υπεύθυνα και αξιόπιστα. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγαίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι.
4: Μουρτζάκης Γιάννης. Εφαρμογές ξηράς δόμησης, ελαιοχρωματισμοί.
5: Με κατάρτιση και κορυφαίες υπηρεσίες για τις ανάγκες ανανέωσης κάθε χώρου.
4: Βρισκόμαστε σε ένα μοντέρνο και καινούριο χώρο με καινούριες ιδέες.
5: Στην Θερίσου 71 και στο imurtzakis.gr.
4: Τηλέφωνα 28 11 11 64 92 και 69 32 35 90 45.
5: Ανακαινήσεις Μουρτζάκης Γιάννης.
4: Ανανέωσου.
5: Είναι ο χώρος σου. Είναι εσύ.

0: Μήπως αυτό.
1: Πάμε για άλλες πολιτείες αναρχικές.
0: Ή μήπως αυτό.
2: Τα μάτια σου πράσινα να είναι η μαυριά, όνειρο και από τη μια. Τα μάτια σου.
0: Ίσως αυτό.
3: Σήμερα, άσε με να σ' αγαπάω σήμερα.
0: Μήπως αυτό.
3: Να

0: αυτό.
1: Με μπουνάτσες και ποφόρια ταξιδεύουν τα βαφόρια.
0: Μήπως αυτό.
2: Μην τραβάς το σκηνή και θα σπάσει.
0: Ίσως αυτό.
3: Όπα να σε δοκιμάσω.
0: Ίσως αυτό.
4: Αυτόν τον αλήτη αγαπάς, μου λένε όλοι.
0: Ή μήπως αυτό.
5: Θα την κάψω την καρδιά, θα τη ρίξω στη φωτιά.
0: Ίσως αυτό.
6: Πώς μπορεί

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 11.
2: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας για απόψε. Καλώς ήλθατε στο Ράδιο Ανάμνηση και στην εκπομπή 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη.
3: Να σας ξαναλυπώνουμε και για 2 ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές θα είναι η Αφροδίτη Μαράκη με την εκπομπή Στιγμές Αγάπης.
4: Μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες να τις περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα και όπως κάθε λαϊκό πεντάγραμμο στην κονσόλα, στο μικρόφωνο και στις επιλογές και αυτό το βράδυ ο Γιάννης Καράς.
5: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι του ραδιοφώνου και του λαϊκού τραγουδιού, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη στο Ράδιο Ανάμνηση.
6: Καλώς σας απόγευμα από το Γιώργο Σαμπλιδάκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά θα είμαστε και σήμερα εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση μέχρι τις 7 με την εκπομπή ο Δασονίρο.
7: Κυρίες και φίλοι του Ράδιο Ανάμνηση, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην καθημερινή ζωντανή εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολά.
8: Λαϊκά μαθήματα από το Ράδιο Ανάμνηση, τον γνήσιο λαϊκό σταθμό.
9: Εδώ δεν παίζουμε κονσέρβες. Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Οι αναμνήσεις έχουν τη δική τους συχνότητα.
10: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
11: Αλουσέν Σενετάκης. Με πολυετή εμπειρία στον τομέα των κουφωμάτων αλουμινίου, σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι σας. Από κλασικά έως μοντέρνα σχέδια, έχουμε την ιδανική επιλογή για εσάς. Κουφώματα ανοιγόμενα ή σειρώμενα, συμβατικά ή θερμοδιακοπτόμενα, ρολά, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα, περιφράξεις. Επιλέγοντας τα προϊόντα μας, απολαμβάνετε ποιότητα κατασκευής με ελληνικά υλικά, προσιτές τιμές, εξειδικευμένη συμβουλευτική, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση. Μιλήστε σήμερα με το εξειδικευμένο προσωπικό μας για να βρείτε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Αλουσέν Σενετάκης. Σας περιμένουμε στην Ιωάννη Καγιαλή 7, πίσω από τον Βιολογικό, στο Ηράκλειο ή καλέστε μας στο 2810-542136. Αλουσέν Σενετάκης. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε κατασκευή, κάθε φορά.
12: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με 2 νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
13: Η επιλογή του σωστού συνεργάτη στην κατασκευή του σπιτιού σας είναι κρίσιμη.
14: Η Κρέτα Προκάτ Περάκης Δημήτρης συνδυάζει πολυετή εμπειρία με τεχνογνωσία αιχμής, προσφέροντας λύσεις υψηλής ποιότητας σε προκατασκευασμένα σπίτια, πέργολες και κεραμοσκεπές.
13: Με συνέπεια και σεβασμό στις ανάγκες σας, εγγυόμαστε αξιοπιστία και άριστο αποτέλεσμα κάθε φορά.
14: Βρείτε μας στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών ή επικοινωνήστε στο 2810-2628-63 και στο 6940. 45-657-723 για περισσότερες πληροφορίες. Κρέτα Προκάτ. Περάκης Δημήτρης. Το όνομα που εμπιστεύεστε για το σπίτι του αύριο.
15: Φαντάζεσαι τον κόσμο σου βυθισμένο στο σκοτάδι? Όχι, γιατί το φως είναι Μαγεία στο φόντο το στιγμό σου. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Προϊόντα υψηλών προδιαγραφών σε τιμές ασυναγώνιστες καθορίζουν το σκηνικό της καθημερινότητάς σου. Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού με δυνατότητα χονδρικής λιανικής πώλησης. Χαλαμπαλάκης. Θα μας βρείτε Λεωφόρος Κνωσού και Παρασκευοπούλου Ηράκλειο. Ελευθερίου Βενιζέλου 253 Γάζη. Τηλέφωνο 2810-234098. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Όλα στο φως. Γιατί τίποτα δεν έχει νόημα στο σκοτάδι.
16: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
17: Κρατήστε ζωντανή την παράδοση, μείνετε δεμένοι με τον τόπο μας. Μάθετε γνήσιους κριτικούς χορούς με το λαογραφικό όμιλο Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Αν είστε από 4 έως 74 ετών, επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλέφωνο 6945 919 111. Γιατί είναι σπουδαίο να ζούμε και να χαιρόμαστε καθημερινά τα αγαθά του κριτικού πολιτισμού μας. Λαογραφικός όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Μήνος 36 στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6945 919 111.
18: Έλα βρε να δεις, έλα βρε να δεις, έλα βρε να δεις, έλα βρε να δεις, να δεις πως το χορέμενε το κάστρινο εμεί.
19: Auto Service Φιντριλής. Η τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Με έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό φροντίζουμε κάθε όχημα με υπευθυνότητα και ακρίβεια. Auto Service Φιντριλής. Προσφέρουμε ολοκληρωμένο διαγνωστικό έλεγχο, σέρβις, επισκευές και προετοιμασία για κταίο για επιβατικά και αγροτικά αυτοκίνητα. Επενδύνουμε στη σωστή διάγνωση, στη διαφάνεια και στην άμεση εξυπηρέτηση, ώστε να οδηγείτε με ασφάλεια και σιγουριά. Θα μας βρείτε στη συμβολή Βαλαωρίτη 20 και Καβάφη στο Γιώφυρο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-82-23-28. Κινητό 6936-95-15-17. Auto Service Φιντριλής. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.

ξένοι λοιπόν. Το μίσος και αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά που εμείς διαλέξαμε. Εσύ το μίσος είναι το ίδιο, το θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίσω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή. Για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 11:30.
3: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
4: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: «Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια!» Και θα μου πει: «Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα!» Και θα του πω: «Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις.» Και θα μου πει: «Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.» Και θα του πω: «Πάλι αύριο?» «Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο.» Και θα μου πει:
5: «Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να...»
4: «Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.»
5: «Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.»
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
0: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ραδιοανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας. Και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα με ποτάρισα. Και τα πιο όμορφα μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναφυσβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
1: Ράβα λίγο, κάνε πιο κύ.
0: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μια χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: Γιατί να τρέχεις και να αγχώνεσαι με τα λογιστικά και τις δηλώσεις? Η Φοροανάλυση τα αναλαμβάνει όλα με μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών που ξέρει τη δουλειά. Φιλική εξυπηρέτηση, άμεσες λύσεις και τώρα και υπηρεσίες MyCap για να γλιτώνεις χρόνο και ταλαιπωρία. Ανδρέα Παπανδρέου 81, Αμουδάρα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 11 10 35 84. Φοροανάλυσης. Μαυρουδή Κωνσταντία. Μια ομάδα δίπλα σου με γνώση και χαμόγελο. Auto Quick Κουκάκης. Σύγχρονη μονάδα φανοποιίας και βαφής με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλαμβάνουμε αποκατάσταση τρακαρισμένων οχημάτων με ακρίβεια και συνέπεια. Εφορμογή βαφών με συστήματα τελευταίας γενιάς και εγκατάσταση επώνυμων αξεσουάρ, όλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στο Auto Quick Κουκάκης ακολουθούμε διαδικασίες, τηρούμε στάνταρ, παραδίδουμε σωστά. Είτε πρόκειται για μια μικρή ζημιά, είτε για πλήρη αποκατάσταση, το όχημα περνάει από χέρια ειδικών. Η εμπειρία της ομάδας, η συνέπεια στην παράδοση και το σωστό αποτέλεσμα είναι αυτά που μας ξεχωρίζουν. Auto Quick Κουκάκης. 100 μέτρα πριν τον Άγιο Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Τηλέφωνο 2810 74 39 71.
1: Χτίζεις, επισκευάζεις, ανακαινήσεις και θες να φτάσεις ψηλά. Σκαλοσιές Γιαννιτσαρίδης. Ολοκληρωμένες υψηλές υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό. Σκαλοσιές Γιαννιτσαρίδης. Τοποθέτηση και ενοικίαση σκαλοσιών. Εξέδρες και πατάρια εργασίας. Κρεμαστές και κυλιόμενες σκαλοσιές. Σκαλοσιές Γιαννιτσαρίδης. Απέναντι από το Δημοτικό Κολυμπητήριο Ηρακλείου. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 6946 5056 52. Φτάνουμε μαζί ψηλά.
2: Για χώρους με άποψη και στυλ, ECOSTIL. Μία στάση, όλες οι λύσεις για την κατασκευή και ανακαίνιση κάθε σπιτιού ή επιχείρησης. Εδώ θα βρείτε τα πάντα από εργαλεία, μηχανήματα, χρώματα, σιδηρικά, είδη μόνωσης και είδη κήπου. Επίσης, αμέτρητες προτάσεις σε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κουζίνες, λευκά είδη, είδη υγιεινής και μπάνιου. Επισκεφτείτε την ECOSTIL και βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ανταγωνιστικές τιμές. ECOSTIL. Ειρήνης και Φιλίας 28, Άγιος Ιωάννης Χωστός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-319-600. Στο ίντερνετ www.ecostil.gr. ECOSTIL. Ποιότητα και ποικιλία για κάθε κατασκευή ή ανακαίνιση.

0: Σε ξέρω, φίλε.
1: Μήπως αυτό.
0: Ρίξε στο κρύσταλλο, ρίξε ουίσκι. Απόψε χάνομαι και ποιος με βρίσκει.
1: Ίσως αυτό.
2: Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει Ελλάς. Στο κορμί βομβιστές κουβαλάς.
1: Ή μήπως αυτό.
3: Χόρεψε μαζί μου απόψε κάτω από το φεγγάρι.
1: Ίσως αυτό.
3: Τη νύχτα.

0: Απόλυτη υπεροχή. Αυτό αναζητάτε, αυτό σας προσφέρουμε. ΑΤΕΜ. Αφίτσι Κριτσάκη ΩΜΕ.
1: Ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου. Μοναδικό design και άριστη κατασκευή σε πόρτες και παράθυρα.
0: ΑΤΕΜ. Ίσον εγγύηση. Αφίτσι Κριτσάκη ΩΜΕ. Ίσον ασυναγώνιστη τιμή. Ανακαλύψτε και τα δύο στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-370-480 και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.atempavlaomicronepsilon.gr.
1: ΑΤΕΜ Αφίτσι Κριτσάκη ΩΜΕ. Ζήτημα υπεροχής.

0: είμαι μου και ψυχή μου.
1: Ή αυτό.
2: Ή κι αν ζούσαμε μαζί, μαύρες ήταν οι καρδιές μας.
3: Μήπως αυτό.
4: Σκοπιά, τσιγάρο, αναμνήσεις και στρατώνας.
3: Ίσως αυτό.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 12.
2: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας για απόψε. Καλώς ήλθατε στο Ράδιο Ανάμνηση και στην εκπομπή 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη.
3: Να σας ξαναλυπώνουμε και για δύο ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές θα είναι η Αφροδίτη Μαράκη με την εκπομπή Στιγμές Αγάπης.
4: Μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες να τις περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα και όπως κάθε λαϊκό πεντάγραμμο στην κονσόλα, στο μικρόφωνο και στις επιλογές και αυτό το βράδυ ο Γιάννης Χαράς.
0: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι του ραδιοφώνου και του λαϊκού τραγουδιού, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη στο Ράδιο Ανάμνηση.
4: Καλό σας απόγευμα από το Γιώργο Σαμπλιδάκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά θα είμαστε και σήμερα εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση μέχρι τις 7 με την εκπομπή Οδοσονίρου.
5: Κυρίες και φίλοι του Ράδιο Ανάμνηση, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην καθημερινή ζωντανή εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικόλα.
2: Λαϊκά μαθήματα από το Ράδιο Ανάμνηση, τον γνήσιο λαϊκό σταθμό.
0: Εδώ δεν παίζουμε κονσέρβες. Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Οι αναμνήσεις έχουν τη δική τους συχνότητα.
1: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
0: Η ακρίβεια και η απόδοση σε κάθε πετρελαίο κινητήρα ξεκινούν από τους ειδικούς. Σαπουντζής. Εξειδικευμένο συνεργείο αντλιών, μπεκ, τουρμπό και πετρελαιομηχανών. Με σύγχρονα εξοπλισμό, τεχνογνωσία και εμπειρία ετών, παρέχουμε πλήρη διάγνωση, επισκευή και ρύθμιση για κάθε τύπο αντλίας και μπεκ. Αποκαθιστούμε την απόδοση, μειώνουμε την κατανάλωση και εξασφαλίζουμε την ομαλή λειτουργία του κινητήρα. Θα μας βρείτε στις Γούρνες Τεμένους. Τηλέφωνο 2810 540 130. Σαπουντζής. Τεχνολογία, εμπειρία και αξιοπιστία στο πετρέλαιο.
1: www.venetsanakis.gr. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα, βγαίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι. Σέρβις Venetsanakis. Τώρα η εξυπηρέτησή σας γίνεται ακόμα πιο εύκολη και ακόμα πιο προσιτή με τρία απλά βήματα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Καταχωρήστε τη βλάβη οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής στην ιστοσελίδα μας. Κερδίστε εγγύηση ενός έτους και 10% επιπλέον έκπτωση στις ήδη προσιτές τιμές μας. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Venetsanakis. Επισκευές σε κάθε είδους ηλεκτρική συσκευή μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Άμεσα και γρήγορα. Υπεύθυνα και αξιόπιστα. Σέρβις Venetsanakis. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Σέρβις Venetsanakis. Τώρα βγαίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι.
0: Πρωινό ξύπνημα και το πρώτο πράγμα που θες είναι έναν καλό καφέ. Γιατί? Γιατί ένας ποιοτικός καφές
6: είναι μεγάλη απόλαυση. Μειώνει το άγχος, δυναμώνει τον εγκέφαλο και βέβαια τη μνήμη, για να μην τον ξεχνάς ποτέ.
0: Με λίγα λόγια, καφές από το Nama Daily Café. Απαραίτητος.
6: Μοναδικές καθημερινές επιλογές για ανεπανάληπτες γευστικές εμπειρίες. Ποικιλίες καφέ, ροφήματα, δροσιστικά αναψυκτικά, χυμή, εξαιρετικά αλμυρά και γλυκά προϊόντα και τόσα άλλα.
0: Nama Daily Café. Μηνέως 36 και Γορτίνης. Ο καφές όπως τον θέλετε.
1: Η
7: μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού συναντά τη γλυκιά αίσθηση των λαχταριστών γλυκών και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που σας ταξιδεύει σε γεύσεις και αρώματα μοναδικά.
8: Αρτοποιία ζαχαροπλαστικής οπασής. Ανακαλύψτε την πλούσια ποικιλία των προϊόντων μας.
7: Παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, όλο άρωμα και γεύση.
8: Χειροποίητα snacks σε μεγάλη ποικιλία που ικανοποιούν όλα τα γούστα και τις προτιμήσεις.
7: Χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια σε μεγάλη ποικιλία και λαχταριστές γεύσεις για δροσερές απολαύσεις.
8: Υπέροχες τούρτες γενεθλίων για να έχουν γλυκά γενέθλια όλα τα μικρά και μεγάλα παιδιά.
7: Διάφοροι γλυκοί πειρασμοί που ξετρελαίνουν τον ουρανίσκο.
9: Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση. Δεύτερο χιλόμετρο Ηρακλείου Παγνή.
8: Τηλέφωνο 2810 823 447.
7: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική σοπασής. Γεύσεις που μιλάνε στην καρδιά σας.
10: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978, με συνέπεια στην ποιότητα, κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 251 652.
11: Για καλό φαγητό, φρέσκο ψάρι, καφέ ή παγωτό, ταβέρνα Ζορμπάς. Ανακαινισμένο περιβάλλον, παιδική χαρά. Η γνωστή ποιότητα της κουζίνας Κυριάκος και το φιλικό και όμορφο περιβάλλον είναι αυτό που θα βρείτε εδώ. Ταβέρνα Ζορμπάς, στις Γούβες.
12: Την γνωστή ποιότητα του ξενοδοχείου Δέσπο και της ταβέρνας Κυριάκος θα τη βρείτε τώρα στην ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, με τη φροντίδα και την υπογραφή του Κυριάκου Δασκαλάκη. Αυθεντικές γεύσεις, άψογη εξυπηρέτηση και το ίδιο υψηλό επίπεδο που ήδη γνωρίζετε. Τηλέφωνο 2897041325. Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, εκεί που η ποιότητα συνεχίζεται.
13: Δεν είναι απλά μια συνήθεια, είναι πάθος.
14: Δεν είναι απλά ένα σπορ, είναι ποδόσφαιρο.
15: Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μινωική από το 1959.
13: Δώσε το έναυσμα στο παιδί σου να ασχοληθεί με τον αθλητισμό, να γίνει πετυχημένος αθλητής, καλύτερος άνθρωπος.
15: Με πειθαρχία και ομαδικότητα.
13: Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μινωική. Σούπερ γήπεδο, καταξιωμένοι προπονητές.
15: Νέα τμήματα και για κορίτσια. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι αγάπη.
13: Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μινωική. Άθλημα, πάθος, ζωή.
16: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2814 027 929 και 6932 757 599 και καθημερινά στην γραμματεία του γηπέδου από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα.
17: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322. 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
18: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12 000.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Ο Γνήσιος Λαϊκός Σταθμός.
1: Ακούτε Ράδιο Ανάμνηση, ο πρώτος λαϊκός σταθμός.

δεν έχεις περιέργεια να δεις που μένω τώρα. Δεν έχεις περιέργεια να δεις τι αγαπώ. Περάσανε οι μήνες, οι εβδομάδες σαν μια ώρα και φυγάμε σε τόπους

αλήθεια. Να δω τι σου συμβαίνει. Δεν έχεις περιέργεια να δεις το πως περνώ. Δυο άγνωστοι βρεθήκαμε για λίγο σαν δυο ξένοι. Πριν πεις ερωτευτήκαμε, πριν πω τόσα αγαπώ.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
2: 1965. Το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή. Για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
3: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 12:30.
4: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Αστέρας Live, ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα ποτάρισα και τα πιο όμορφα μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
1: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
0: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μία χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: αρκετά. Κορυφαία. Ασφάλεια. Δεδομένη. Εξυπηρέτηση. Άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο SIMO RAP. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Σταθερότητα και αντοχή σε κάθε κατασκευή. Ευρωαλμίν. Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου, η Ευρωαλμίν αποτελεί την κορυφαία επιλογή για ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις. Από κουφώματα αλουμινίου και σιδηροκατασκευές, ως ρολά, γκαραζόπορτες, σκάλες, κάγκελα, προσφέρουμε έργα υψηλών προδιαγραφών με εγγυημένο αποτέλεσμα. Η εξειδίκευση, η συνέπεια και η χρήση κορυφαίων υλικών εξασφαλίζουν κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο και ικανοποιούν άριστα τις απαιτήσεις σας. Εμπιστευτείτε μας για κάθε αλουμινοκατασκευή και σιδηροκατασκευή με την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που μας διακρίνει. Είμαστε πιστοποιημένος κατασκευαστής συστημάτων αλουμινίου και συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιριών. Αναλαμβάνουμε και μεγάλα έργα όπως ξενοδοχειακές μονάδες. Ευρωαλμίν, Σταυρακάκης Γιώργος, Ελευθερίου Βενιζέλου 54, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 316304. Ευρωαλμίν. Εμπειρία, ποιότητα, αντοχή.
3: Γιατί να τρέχεις και να αγχώνεσαι με τα λογιστικά και τις δηλώσεις? Η Φοροανάλυσης τα αναλαμβάνει όλα με μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών που ξέρει τη δουλειά. Φιλική εξυπηρέτηση, άμεσες λύσεις και τώρα και υπηρεσίες MyCap για να γλιτώνεις χρόνο και ταλαιπωρία. Ανδρέα Παπανδρέου 81, Αμουδάρα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 11 10 35 84. Φοροανάλυσης. Μαυρουδή Κωνσταντία. Μια ομάδα δίπλα σου με γνώση και χαμόγελο.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο? Βρες το εύκολα και γρήγορα στο AutoFit Release. Η μεγαλύτερη γκάμα επιλογών από μικρά compact αυτοκίνητα μέχρι επαγγελματικά και SUV. Εμπορία, ανταλλαγές, ενοικιάσεις, AutoFit Release. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας τη μεγάλη μας έκθεση στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 190 απέναντι από τα Τζάμπο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 314 886. Μας βρίσκεται και στο Facebook Auto Pavla Fit Release. Auto Fit Release. Το μελλοντικό σου αυτοκίνητο στην καλύτερη τιμή της αγοράς είναι εδώ και σε περιμένει.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι μία.
2: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας για απόψε. Καλώς ήλθατε στο Ράδιο Ανάμνηση και στην εκπομπή 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαργκάλη.
3: Να σας ξαναλυπώνουμε και για δύο ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές θα είναι η Αφροδίτη Μαράκη με την εκπομπή Στιγμές Αγάπης.
4: Μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες να τις περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα και όπως κάθε λαϊκό πεντάγραμμο στην κονσόλα, στο μικρόφωνο και στις επιλογές για αυτό το βράδυ ο Γιάννης Καράς.
5: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι του ραδιοφώνου και του λαϊκού τραγουδιού, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη στο Ράδιο Ανάμνηση.
6: Καλώς σας απόγευμα από το Γιώργο Σαββουλιδάκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά θα είμαστε και σήμερα εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση μέχρι τις 7 με την εκπομπή Οδοσονίρων.
7: Κυρίες και φίλοι του Ράδιο Ανάμνηση, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην καθημερινή ζωντανή εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολά.
8: Λαϊκά μαθήματα από το Ράδιο Ανάμνηση, τον γνήσιο λαϊκό σταθμό.
9: Εδώ δεν παίζουμε κονσέρβες. Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Οι αναμνήσεις έχουν τη δική τους συχνότητα.
10: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Υπάρχει ένας καφές για κάθε στιγμή. Από το 1993, ανάλυση μούστων και κρασιών. Στον Αστερίτη θα βρείτε τη γεύση που ταιριάζει στη δική σας. Καφές, κριτικά βιολογικά κρασιά, καλλιτικά και σαπούνια από βιολογικό ελαιόλαδο. Μια ολοκληρωμένη επιλογή με σεβασμό στην ποιότητα και στην κριτική παράδοση. Αστερίτης. Θα μας βρείτε Γεωργίου Γεωργιάδη 46, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2815 202 173 και κινητό 6949 58 21 14 με την υπογραφή του οινολόγου Μιχάλη Παπαδοδημητράκη.
13: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Ο Auto Service Findrilis. Η τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Με έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, φροντίζουμε κάθε όχημα με υπευθυνότητα και ακρίβεια. Auto Service Findrilis. Προσφέρουμε ολοκληρωμένο διαγνωστικό έλεγχο, σέρβις, επισκευές και προετοιμασία για κταίο για επιβατικά και αγροτικά αυτοκίνητα. Επενδύνουμε στη σωστή διάγνωση, στη διαφάνεια και στην άμεση εξυπηρέτηση, ώστε να οδηγείτε με ασφάλεια και σιγουριά. Θα μας βρείτε στη συμβολή Βαλαωρίτη 20 και Καβάφη, στο Γιώφυρο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 82 23 28. Κινητό 6936 95 15 17. Auto Service Findrilis. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.
15: Φαντάζεσαι τον κόσμο σου βυθισμένο στο σκοτάδι? Όχι, γιατί το φως είναι μαγεία στο φόντο των στιγμών σου. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Προϊόντα υψηλών προδιαγραφών σε τιμές ασυναγώνιστες καθορίζουν το σκηνικό της καθημερινότητάς σου. Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού με δυνατότητα χοντρικής λιανικής πώλησης. Χαλαμπαλάκης. Θα μας βρείτε Λεωφόρος Κνωσού και Παρασκευοπούλου, Ηράκλειο. Ελευθερίου Βενιζέλου 253 Γάζη. Τηλέφωνο 2810 2340 98. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Όλα στο φως. Γιατί τίποτα δεν έχει νόημα στο σκοτάδι.
16: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
17: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
18: Αλουσέν Σενετάκης. Με πολυετή εμπειρία στον τομέα των κουφωμάτων αλουμινίου, σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι σας. Από κλασικά έως μοντέρνα σχέδια, έχουμε την ιδανική επιλογή για εσάς. Κουφώματα ανοιγόμενα ή σειρώμενα, συμβατικά ή θερμοδιακοπτώμενα, ρολά, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα, περιφράξεις. Επιλέγοντας τα προϊόντα μας, απολαμβάνετε ποιότητα κατασκευής με ελληνικά υλικά, προσιτές τιμές, εξειδικευμένη συμβουλευτική, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση. Μιλήστε σήμερα με το εξειδικευμένο προσωπικό μας για να βρείτε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Αλουσέν Σενετάκης. Σας περιμένουμε στην Ιωάννη Καγιαλή 7, πίσω από τον Βιολογικό, στο Ηράκλειο, ή καλέστε μας στο 2810 542136. 36. Αλουσέν Σενετάκης. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε κατασκευή, κάθε φορά.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του: να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 1:30.
3: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
4: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο. Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
5: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
4: Α, το αγάπη μου, α, το. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
5: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
0: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ραδιοανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα με ποτάρισα και τα πιο όμορφα μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
1: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί. Άσα τα μάτια μου εσύ.
0: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μία χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
1: Για χώρους με άποψη και στυλ, ECOSTIL. Μία στάση, όλες οι λύσεις για την κατασκευή και ανακαίνιση κάθε σπιτιού ή επιχείρησης. Εδώ θα βρείτε τα πάντα από εργαλεία, μηχανήματα, χρώματα, σιδηρικά, είδη μόνωσης και είδη κήπου. Επίσης, αμέτρητες προτάσεις σε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κουζίνες, λευκά είδη, είδη υγιεινής και μπάνιου. Επισκεφτείτε την ECOSTIL και βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ανταγωνιστικές τιμές. ECOSTIL. Ειρήνης και Φιλίας 28, Άγιος Ιωάννης Χωστός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-319-600. Στο ίντερνετ www.ecostil.gr. ECOSTIL. Ποιότητα και ποικιλία για κάθε κατασκευή ή ανακαίνιση.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 2.
2: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας για απόψε. Καλώς ήλθατε στο Ράδιο Ανάμνηση και στην εκπομπή 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη.
3: Να σας ξαναδούμε και για 2 ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές θα είναι η Αφροδίτη Μαράκη με την εκπομπή Στιγμές Αγάπης.
4: Μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες να τις περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα και όπως κάθε λαϊκό πεντάγραμμο στην κονσόλα, στο μικρόφωνο και στις επιλογές και αυτό το βράδυ ο Γιάννης Καράς.
5: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι του ραδιοφώνου και του λαϊκού τραγουδιού, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη στο Ράδιο Ανάμνηση.
6: Καλώς σας απόγευμα από το Γιώργο Σαββιδάκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά θα είμαστε και σήμερα εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση μέχρι τις 7 με την εκπομπή Οθοσονίρου.
7: Κυρίες και φίλοι του Ράδιο Ανάμνηση, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην καθημερινή ζωντανή εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολά.
8: Λαϊκά μαθήματα από το Ράδιο Ανάμνηση, τον γνήσιο λαϊκό σταθμό.
1: Εδώ δεν παίζουμε κονσέρβες. Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Οι αναμνήσεις έχουν τη δική τους συχνότητα.
9: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
10: Πρωινό ξύπνημα και το πρώτο πράγμα που θες είναι έναν καλό καφέ. Γιατί? Γιατί ένας ποιοτικός καφές
11: είναι μεγάλη απόλαυση. Μειώνει το άγχος, δυναμώνει τον εγκέφαλο και βέβαια τη μνήμη, για να μην τον ξεχνάς ποτέ.
10: Με λίγα λόγια, καφές από το Nama Daily Café. Α, πα, αρε, τι, τος. Απαραίτητος.
11: Μοναδικές καθημερινές επιλογές για ανεπανάληπτες γευστικές εμπειρίες. Ποικιλίες καφέ, ροφήματα, δροσιστικά αναψυκτικά, χυμή, εξαιρετικά αλμυρά και γλυκά προϊόντα και τόσα άλλα.
10: Nama Daily Café. Μηνέως 36 και Γορτίνης. Ο καφές όπως τον θέλετε.
12: Χτίζεις, επισκευάζεις, ανακαινήσεις και θες να φτάσεις ψηλά. Σκαλοσιές Γιαννιτσαρίδης. Ολοκληρωμένες υψηλές υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό. Σκαλοσιές Γιαννιτσαρίδης. Τοποθέτηση και ενοικίαση σκαλοσιών. Εξέδρες και πατάρια εργασίας. Κρεμαστές και κυλιόμενες σκαλοσιές. Σκαλοσιές Γιαννιτσαρίδης. Απέναντι από το Δημοτικό Κολυμπητήριο Ηρακλείου. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 6946 5056 52. Φτάνουμε μαζί ψηλά.
13: Για καλό φαγητό, φρέσκο ψάρι, καφέ ή παγωτό, ταβέρνα Ζορμπάς. Ανακαινισμένο περιβάλλον, παιδική χαρά. Η γνωστή ποιότητα της κουζίνας Κυριάκος και το φιλικό και όμορφο περιβάλλον είναι αυτό που θα βρείτε εδώ. Ταβέρνα Ζορμπάς, στις Γούβες.
14: Την γνωστή ποιότητα του ξενοδοχείου Δέσπο και της ταβέρνας Κυριάκος θα τη βρείτε τώρα στην Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, με τη φροντίδα και την υπογραφή του Κυριάκου Δασκαλάκη. Αυθεντικές γεύσεις, άψογη εξυπηρέτηση και το ίδιο υψηλό επίπεδο που ήδη γνωρίζετε. Τηλέφωνο 28970 41325. Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, εκεί που η ποιότητα συνεχίζεται.
15: Δεν είναι απλά μια συνήθεια, είναι πάθος.
16: Δεν είναι απλά ένα σπορ, είναι ποδόσφαιρο.
17: Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μινωική από το 1959.
15: Δώσε το έναυσμα στο παιδί σου να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Να γίνει πετυχημένος αθλητής, καλύτερος άνθρωπος.
17: Με πειθαρχία και ομαδικότητα.
15: Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μινωική. Σούπερ γήπεδο, καταξιωμένοι προπονητές.
17: Νέα τμήματα και για κορίτσια. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι αγάπη.
15: Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μινωική. Άθλημα, πάθος, ζωή.
18: Πληροφορίες στα τηλέφωνα
10: 2814-027-929 και 6932-757-599 και καθημερινά στην γραμματεία του γηπέδου από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα.
18: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
19: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978 με συνέπεια στην ποιότητα κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 251 652.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
2: 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πειράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 2:30.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα νεποτάρισα και τα πιο μορφά μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
3: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
0: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μία χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ραδιοανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω, συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
2: Auto Quick Κουκάκης. Σύγχρονη μονάδα φανοποιίας και βαφής με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλαμβάνουμε αποκατάσταση τρακαρισμένων οχημάτων με ακρίβεια και συνέπεια. Εφορμογή βαφών με συστήματα τελευταίας γενιάς και εγκατάσταση επώνυμων αξεσουάρ, όλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στο Auto Quick Κουκάκης ακολουθούμε διαδικασίες, τηρούμε στάνταρ, παραδίδουμε σωστά. Είτε πρόκειται για μια μικρή ζημιά, είτε για πλήρη αποκατάσταση, το όχημα περνάει από χέρια ειδικών. Η εμπειρία της ομάδας, η συνέπεια στην παράδοση και το σωστό αποτέλεσμα είναι αυτά που μας ξεχωρίζουν. Auto Quick Κουκάκης. 100 μέτρα πριν τον Άγιο Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Τηλέφωνο 2810-74-3971. Η ακρίβεια και η απόδοση σε κάθε πετρελαίο κινητήρα ξεκινούν από τους ειδικούς Σαπουντζής. Εξειδικευμένο συνεργείο αντλιών, ΠΕΚ, τουρμπό και πετρελαιομηχανών. Με σύγχρονα εξοπλισμό, τεχνογνωσία και εμπειρία ετών, παρέχουμε πλήρη διάγνωση, επισκευή και ρύθμιση για κάθε τύπο αντλίας και ΠΕΚ. Αποκαθιστούμε την απόδοση, μειώνουμε την κατανάλωση και εξασφαλίζουμε την ομαλή λειτουργία του κινητήρα. Θα μας βρείτε στις Γούρνες Τεμένους. Τηλέφωνο 2810-540-130. Σαπουντζής. Τεχνολογία, εμπειρία και αξιοπιστία στο πετρέλαιο.
3: Μουρτζάκης Γιάννης. Εφαρμογές ξηράς δόμησης, ελαιοχρωματισμοί.
4: Με κατάρτιση και κορυφαίες υπηρεσίες για τις ανάγκες ανανέωσης κάθε χώρου.
3: Βρισκόμαστε σε ένα μοντέρνο και καινούριο χώρο με καινούριες ιδέες.
4: Στην Θερίσου 71 και στο imurtzakis.gr.
3: Τηλέφωνα 28 11 11 64 92 και 69 32 35 90 45.
4: Ανακαινήσεις Μουρτζάκης Γιάννης.
3: Ανανέωσου.
4: Είναι ο χώρος σου. Είναι εσύ.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 3.
2: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας για απόψε. Καλώς ήλθατε στο Ράδιο Ανάμνηση και στην εκπομπή 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη.
3: Θα σας ξαναλυπώνουμε και για 2 ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές θα είναι η Αφροδίτη Μαράκη με την εκπομπή Στιγμές Αγάπης.
4: Μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες να τις περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα και όπως κάθε λαϊκό πεντάγραμμο στην κονσόλα, στο μικρόφωνο και στις επιλογές και αυτό το βράδυ ο Γιάννης Καράς.
5: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι του ραδιοφώνου και του λαϊκού τραγουδιού, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη στο Ράδιο Ανάμνηση.
6: Καλώς σας απόγευμα από το Γιώργο Σαμπλιδάκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά θα είμαστε και σήμερα εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση μέχρι τις 7 με την εκπομπή Οθοσονίρων.
7: Φίλες και φίλοι του Ράδιο Ανάμνηση, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε και σήμερα στην καθημερινή ζωντανή εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολά.
8: Λαϊκά μαθήματα από το Ράδιο Ανάμνηση, τον γνήσιο λαϊκό σταθμό.
9: Εδώ δεν παίζουμε κονσέρβες. Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Οι αναμνήσεις έχουν τη δική τους συχνότητα.
10: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
11: Σταθερότητα και αντοχή σε κάθε κατασκευή. Ευρωαλμίν. Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου, η Ευρωαλμίν αποτελεί την κορυφαία επιλογή για ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις. Από κουφώματα αλουμινίου και σιδηροκατασκευές ως ρολά, γκαραζόπορτες, σκάλες, κάγκελα, προσφέρουμε έργα υψηλών προδιαγραφών με εγγυημένο αποτέλεσμα. Η εξειδίκευση, η συνέπεια και η χρήση κορυφαίων υλικών εξασφαλίζουν κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο και ικανοποιούν άριστα τις απαιτήσεις σας. Εμπιστευτείτε μας για κάθε αλουμινοκατασκευή και σιδηροκατασκευή με την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που μας διακρίνει. Είμαστε πιστοποιημένος κατασκευαστής συστημάτων αλουμινίου και συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιριών. Αναλαμβάνουμε και μεγάλα έργα όπως ξενοδοχειακές μονάδες. Ευρωαλμίν, Σταυρακάκης Γιώργος, Ελευθερίου Βενιζέλου 54, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-316304. Ευρωαλμίν. Εμπειρία, ποιότητα, αντοχή.
12: Ποιότητα, κορυφαία. Ασφάλεια, δεδομένη. Εξυπηρέτηση, άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
13: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού. Υλικά εγκαταστάσεων. Λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο. Και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων. Σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
15: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
16: Η επιλογή του σωστού συνεργάτη στην κατασκευή του σπιτιού σας είναι κρίσιμη.
17: Η Κρέτα Προκάτ Περάκης Δημήτρης συνδυάζει πολυετή εμπειρία με τεχνογνωσία αιχμής, προσφέροντας λύσεις υψηλής ποιότητας σε προκατασκευασμένα σπίτια, πέργολες και κεραμοσκεπές.
16: Με συνέπεια και σεβασμό στις ανάγκες σας, εγγυόμαστε αξιοπιστία και άριστο αποτέλεσμα κάθε φορά.
17: Βρείτε μας στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών ή επικοινωνήστε στο 2810 26 28 63 και στο 6945-657-723 για περισσότερες πληροφορίες. Κρέτα Προκάτ. Περάκης Δημήτρης. Το όνομα που εμπιστεύεστε για το σπίτι του αύριο.

0: Radio Ανάμνηση 9-10.
1: Radio Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του: να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 3:30.
3: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
4: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο? Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές μου ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
5: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να...
4: Άστο αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
5: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
0: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ραδιοανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένανε ποτάρισα και τα πιο μορφά μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναφυσβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
3: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
0: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μία χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
1: Γιατί να τρέχεις και να αγχώνεσαι με τα λογιστικά και τις δηλώσεις? Η Φοροανάλυσης τα αναλαμβάνει όλα με μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών που ξέρει τη δουλειά. Φιλική εξυπηρέτηση, άμεσες λύσεις και τώρα και υπηρεσίες MyCap για να γλιτώνεις χρόνο και ταλαιπωρία. Ανδρέα Παπανδρέου 81, Αμουδάρα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 11 10 35 84. Φοροανάλυσης. Μαυρουδή Κωνσταντία. Μια ομάδα δίπλα σου με γνώση και χαμόγελο.
2: Υπάρχει ένας καφές για κάθε στιγμή. Από το 1993, ανάλυση μούστων και κρασιών. Στον Αστερίτη θα βρείτε τη γεύση που ταιριάζει στη δική σας. Καφές, κριτικά βιολογικά κρασιά, καλλιντικά και σαπούνια από βιολογικό ελαιόλαδο. Μια ολοκληρωμένη επιλογή με σεβασμό στην ποιότητα και στην κριτική παράδοση. Αστερίτης. Θα μας βρείτε Γεωργίου Γεωργιάδη 46, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2815 202 173 και κινητό 6949 58 2114 με την υπογραφή του εινολόγου Μιχάλη Παπαδοδημητράκη.
3: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
4: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
3: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τυλιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
4: Μπαίνουμε λοιπόν.
3: Μπήκαμε.
5: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8 στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
3: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Βιγκανάτο λέμε.
6: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο? Βρες το εύκολα και γρήγορα στο Auto Fidrilis. Η μεγαλύτερη γκάμα επιλογών από μικρά compact αυτοκίνητα μέχρι επαγγελματικά και SUV. Εμπορία, ανταλλαγές, ενοικιάσεις, Auto Fidrilis. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας τη μεγάλη μας έκθεση στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 190 απέναντι από τα Τζάμπο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 314 886. Μας βρίσκετε και στο Facebook Auto Pavla Fidrilis. Auto Fidrilis. Το μελλοντικό σου αυτοκίνητο στην καλύτερη τιμή της αγοράς είναι εδώ και σε περιμένει.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 4.
2: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας για απόψε. Καλώς ήλθατε στο Ράδιο Ανάμνηση και στην εκπομπή 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη.
3: Να σας ξαναδούμε και για 2 ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές θα είναι η Αφροδίτη Μαράκη με την εκπομπή Στιγμές Αγάπης.
4: Μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες να τις περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα και όπως κάθε λαϊκό πεντάγραμμο στην κονσόλα, στο μικρόφωνο και στις επιλογές και αυτό το βράδυ ο Γιάννης Χαράς.
5: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι του ραδιοφώνου και του λαϊκού τραγουδιού, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη στο Ράδιο Ανάμνηση.
6: Καλώς σας απόγευμα από το Γιώργο Σαββιδάκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά θα είμαστε και σήμερα εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση μέχρι τις 7 με την εκπομπή Οθοσονίρων.
7: Κυρίες και φίλοι του Ράδιο Ανάμνηση, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε και σήμερα στην καθημερινή ζωντανή εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολά.
8: Λαϊκά μαθήματα από το Ράδιο Ανάμνηση, τον γνήσιο λαϊκό σταθμό.
9: Εδώ δεν παίζουμε κονσέρβες. Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Οι αναμνήσεις έχουν τη δική τους συχνότητα.
10: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
11: Πρωινό ξύπνημα και το πρώτο πράγμα που θες είναι έναν καλό καφέ. Γιατί? Γιατί ένας ποιοτικός καφές
12: είναι μεγάλη απόλαυση. Μειώνει το άγχος, δυναμώνει τον εγκέφαλο και βέβαια τη μνήμη, για να μην τον ξεχνάς ποτέ.
11: Με λίγα λόγια, καφές από το Nama Daily Café. Απαραίτητος. Απαραίτητος.
12: Μοναδικές καθημερινές επιλογές για ανεπανάληπτες γευστικές εμπειρίες. Ποικιλίες καφέ, ροφήματα, δροσιστικά αναψυκτικά, χυμή, εξαιρετικά αλμυρά και γλυκά προϊόντα και τόσα άλλα.
11: Nama Daily Café. Μηνέως 36 και Γορτίνης. Ο καφές όπως τον θέλετε.
13: Auto Service Findrilis. Η τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Με έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, φροντίζουμε κάθε όχημα με υπευθυνότητα και ακρίβεια. Auto Service Findrilis. Προσφέρουμε ολοκληρωμένο διαγνωστικό έλεγχο, σέρβις, επισκευές και προετοιμασία για κταίο για επιβατικά και αγροτικά αυτοκίνητα. Επενδύνουμε στη σωστή διάγνωση, στη διαφάνεια και στην άμεση εξυπηρέτηση, ώστε να οδηγείτε με ασφάλεια και σιγουριά. Θα μας βρείτε στη συμβολή Βαλαωρίτη 20 και Καβάφη στο Γιώφυρο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 82 23 28. Κινητό 6936 95 15 17. Auto Service Findrilis. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.
14: Δεν είναι απλά μια συνήθεια, είναι πάθος.
15: Δεν είναι απλά ένα σπορ, είναι ποδόσφαιρο.
16: Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μινοϊκή από το 1959.
17: Δώσε το έναυσμα στο παιδί σου να ασχοληθεί με τον αθλητισμό, να γίνει πετυχημένος αθλητής, καλύτερος άνθρωπος.
16: Με πειθαρχία και ομαδικότητα.
17: Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μινοϊκή. Σούπερ γήπεδο, καταξιωμένοι προπονητές.
16: Νέα τμήματα και για κορίτσια. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι αγάπη.
17: Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μινοϊκή. Άθλημα, πάθος, ζωή.
18: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2814 027 929 και 6932 757 599 και καθημερινά στην γραμματεία του γηπέδου από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα.
19: Φαντάζεσαι τον κόσμο σου βυθισμένο στο σκοτάδι? Όχι, γιατί το φως είναι Μαγεία στο φόντο των στιγμών σου. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Προϊόντα υψηλών προδιαγραφών σε τιμές ασυναγώνιστες καθορίζουν το σκηνικό της καθημερινότητάς σου. Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού με δυνατότητα χονδρικής λιανικής πώλησης. Χαλαμπαλάκης. Θα μας βρείτε Λεωφόρος Κνωσού και Παρασκευοπούλου Ηράκλειο. Ελευθερίου Βενιζέλου 253 Γάζη. Τηλέφωνο 2810 2340 98. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Όλα στο φως. Γιατί τίποτα δεν έχει νόημα στο σκοτάδι.
20: Για καλό φαγητό, φρέσκο ψάρι, καφέ ή παγωτό, ταβέρνα Ζορμπάς. Ανακαινισμένο περιβάλλον, παιδική χαρά. Η γνωστή ποιότητα της κουζίνας Κυριάκος και το φιλικό και όμορφο περιβάλλον είναι αυτό που θα βρείτε εδώ. Ταβέρνα Ζορμπάς, στις Γούβες.
21: Την γνωστή ποιότητα του ξενοδοχείου Δέσπο και της ταβέρνας Κυριάκος θα τη βρείτε τώρα στην Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, με τη φροντίδα και την υπογραφή του Κυριάκου Δασκαλάκη. Αυθεντικές γεύσεις, άψογη εξυπηρέτηση και το ίδιο υψηλό επίπεδο που ήδη γνωρίζετε. Τηλέφωνο 28970 41325. Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, εκεί που η ποιότητα συνεχίζεται.
22: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
23: Αλουσέν Σενετάκης. Με πολυετή εμπειρία στον τομέα των κουφωμάτων αλουμινίου, σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι σας. Από κλασικά έως μοντέρνα σχέδια, έχουμε την ιδανική επιλογή για εσάς. Κουφώματα ανοιγόμενα ή σειρώμενα, συμβατικά ή θερμοδιακοπτόμενα, ρολά, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα, περιφράξεις. Επιλέγοντας τα προϊόντα μας, απολαμβάνετε ποιότητα κατασκευής με ελληνικά υλικά, προσιτές τιμές, εξειδικευμένη συμβουλευτική, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση. Μιλήστε σήμερα με το εξειδικευμένο προσωπικό μας για να βρείτε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Αλουσέν Σενετάκης. Σας περιμένουμε στην Ιωάννη Καγιαλή 7, πίσω από τον Βιολογικό, στο Ηράκλειο, ή καλέστε μας στο 2810-542136. Αλουσέν Σενετάκης. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε κατασκευή, κάθε φορά.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
2: 1965. Το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πειράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 4:30.
1: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Αστέρας Live, ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα με ποτάρισα και τα πιο όμορφα μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναφυσβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
3: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί. Χάσα τα μάτια μου εσύ.
0: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μια χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: Για χώρους με άποψη και στυλ, ECOSTIL. Μία στάση, όλες οι λύσεις για την κατασκευή και ανακαίνιση κάθε σπιτιού ή επιχείρησης. Εδώ θα βρείτε τα πάντα από εργαλεία, μηχανήματα, χρώματα, σιδηρικά, είδη μόνωσης και είδη κήπου. Επίσης, αμέτρητες προτάσεις σε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κουζίνες, λευκά είδη, είδη υγιεινής και μπάνιου. Επισκεφτείτε την ECOSTIL και βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ανταγωνιστικές τιμές. ECOSTIL. Ειρήνης και Φιλίας 28, Άγιος Ιωάννης Χωστός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-319-600. Στο ίντερνετ www.ecostil.gr. ECOSTIL. Ποιότητα και ποικιλία για κάθε κατασκευή ή ανακαίνιση.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
3: Χτίζεις, επισκευάζεις, ανακαινήσεις και θες να φτάσεις ψηλά? Σκαλοσιές Γιαννιτσαρίδης, ολοκληρωμένες υψηλές υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό. Σκαλοσιές Γιαννιτσαρίδης. Τοποθέτηση και ενοικίαση σκαλοσιών. Εξέδρες και πατάρια εργασίας. Κρεμαστές και κυλιόμενες σκαλοσιές. Σκαλοσιές Γιαννιτσαρίδης. Απέναντι από το Δημοτικό Κολυμβητήριο Ηρακλείου. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 6946 505652. Φτάνουμε μαζί ψηλά.

0: αγαπώ.
1: Ή μήπως αυτό.
2: Εγώ θα πάρω καπετάνιο, θα παντρευτώ ταξιδευτή.
1: Ίσως αυτό.
3: Άσπρα τα χεράκια σου, τα γεια σε μάτια σου, στο λαιμό μου βάλανε φιλιά.
1: Μήπως αυτό.

0: απόλυτη υπεροχή. Αυτό αναζητάτε, αυτό σας προσφέρουμε. ΑΤΕΜ, αφίτσι κριτσάκι, όμικρον εψιλον.
1: Ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου. Μοναδικό design και άριστη κατασκευή σε πόρτες και παράθυρα.
0: ΑΤΕΜ, ίσον εγγύηση. Αφίτσι κριτσάκι, όμικρον εψιλον. Ίσον ασυναγώνιστη τιμή. Ανακαλύψτε και τα δύο στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-370-480 και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.atempavlaomicronepsilon.gr.
1: ΑΤΕΜ, αφίτσι κριτσάκι όμικρον εψιλον. Ζήτημα υπεροχής.

πως γίναν ίσως τα χιλιάδες αγαπώ. Πού πήγε δε μου η μεγάλη σου αγάπη, πως γίναν ίσως

0: σαν σπασμένος καθρέφτης.
1: Αυτό.
2: Είμαι καψούρης, καψούρης, καψούρης.
1: Μήπως αυτό.
3: Η αγάπη σου ήταν όλη γκρίνιες και μαλώματα.
1: Ή μήπως αυτό.
4: Αντικανονικά σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Κι ας ξέρω πως δεν πρέπει, δεν πρέπει, δεν πρέπει.
1: Ίσως αυτό.
5: Ένα χτύπο στην πόρτα περιμένω. Ένα φως στο παράθυρο να μένω. Δώσε εσύ μια ζωή, σε παρακαλώ.
1: Μήπως αυτό.
6: Μυστικό.

πάει ένα όπαλα. Θέλω πολύ απόψε βραμπαλά. Όπαλα, όπα, να πεθάνουν οι καημοί. Γέμισε η πίστα, μάνα μου κορμί. Δίνουμε όλοι, όλοι τα ρέστα μας να μας χορεύεις μέχρι το πρωί. Σπάσου λίγη σου, κάνε τα κέφια μας, γέμισε η πίστα, μάνα μου κορμί. Όπαλα, όπα, όπα, ένα όπαλα, θέλω πολύ απόψε φραμπαλά.

φωτιά στα μπουζούκια μας και έτσι φταίται λίγο ρε με γραμμή. Σπάσου λίγη σου κάνε τα γούστα μας, γέμισε πίστα μάνα μου κορμί. Όπαλα όπα, όπα έλα όπαλα, θέλω πολύ.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 5.
2: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας για απόψε.
3: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
2: 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη.
4: Να σας ξαναδούμε και για δύο ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές θα είναι η Αφροδίτη Μαράκη με την εκπομπή Στιγμές Αγάπης.
5: Μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες να τις περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα και όπως κάθε λαϊκό πεντάγραμμο στην κονσόλα, στο μικρόφωνο και στις επιλογές για αυτό το βράδυ ο Γιάννης Χαράς.
6: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι του ραδιοφώνου και του λαϊκού τραγουδιού, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη στο Ράδιο Ανάμνηση.
7: Καλώς σας απόγευμα από το Γιώργο Σαββολιδάκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά θα είμαστε και σήμερα εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση μέχρι τις 7 με την εκπομπή Οδοσονίερο.
8: Κυρίες και φίλοι του Ράδιο Ανάμνηση, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην καθημερινή ζωντανή εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολά.
9: Λαϊκά μαθήματα από το Ράδιο Ανάμνηση, τον γνήσιο λαϊκό σταθμό.
10: Εδώ δεν παίζουμε κονσέρβες. Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Οι αναμνήσεις έχουν τη δική τους συχνότητα.
11: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
12: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978 με συνέπεια στην ποιότητα κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 251 652.
13: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Κρατήστε ζωντανή την παράδοση, μείνετε δεμένοι με τον τόπο μας. Μάθετε γνήσιους κρητικούς χορούς με το λαογραφικό όμιλο Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Αν είστε από 4 έως 74 ετών, επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλέφωνο 6945 919 111. Γιατί είναι σπουδαίο να ζούμε και να χαιρόμαστε καθημερινά τα αγαθά του κρητικού πολιτισμού μας. Λαογραφικός όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Μήνος 36 στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6945 919 111.
14: Να

0: www.venetsanakis.gr. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα, βγαίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα η εξυπηρέτησή σας γίνεται ακόμα πιο εύκολη και ακόμα πιο προσιτή με τρία απλά βήματα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Καταχωρήστε τη βλάβη οποιασδήποτε ηλεκτρική συσκευή στην ιστοσελίδα μας. Κερδίστε εγγύηση ενός έτους και 10% επιπλέον έκπτωση στις ήδη προσιτές τιμές μας. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Βενετσανάκης. Επισκευές σε κάθε είδους ηλεκτρική συσκευή μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Άμεσα και γρήγορα, υπεύθυνα και αξιόπιστα. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγαίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι.
1: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω, συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
2: Auto Quick Κουκάκης. Σύγχρονη μονάδα φανοποιίας και βαφής με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλαμβάνουμε αποκατάσταση τρακαρισμένων οχημάτων με ακρίβεια και συνέπεια. Εφορμογή βαφών με συστήματα τελευταίας γενιάς και εγκατάσταση επώνυμων αξεσουάρ, όλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στο Auto Quick Κουκάκης ακολουθούμε διαδικασίες, τηρούμε στάνταρ, παραδίδουμε σωστά. Είτε πρόκειται για μια μικρή ζημιά, είτε για πλήρη αποκατάσταση, το όχημα περνάει από χέρια ειδικών. Η εμπειρία της ομάδας, η συνέπεια στην παράδοση και το σωστό αποτέλεσμα είναι αυτά που μας ξεχωρίζουν. Auto Quick Κουκάκης. 100 μέτρα πριν τον Άγιο Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Τηλέφωνο 2810 74 39 71.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
2: 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πειράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 5:30.
3: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
4: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο. Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
5: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
4: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
5: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
1: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας. Και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα ναι ποτάρισα και τα πιο όμορφα μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναφυσβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
1: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
0: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μία χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: Κάθετε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο? Βρες το εύκολα και γρήγορα στο AutoFit Release. Η μεγαλύτερη γκάμα επιλογών από μικρά compact αυτοκίνητα μέχρι επαγγελματικά και SUV. Εμπορία, ανταλλαγές, ενοικιάσεις, AutoFit Release. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας τη μεγάλη μας έκθεση στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 190 απέναντι από τα Τζάμπο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-314-886. Μας βρίσκεται και στο Facebook Auto Pavla Fit Release. AutoFit Release. Το μελλοντικό σου αυτοκίνητο στην καλύτερη τιμή της αγοράς είναι εδώ και σε περιμένει.
3: Σταθερότητα και αντοχή σε κάθε κατασκευή. Ευρωαλμίν. Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου, η Ευρωαλμίν αποτελεί την κορυφαία επιλογή για ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις. Από κουφώματα αλουμινίου και σιδηροκατασκευές ως ρολά, γκαραζόπορτες, σκάλες, κάγκελα, προσφέρουμε έργα υψηλών προδιαγραφών με εγγυημένο αποτέλεσμα. Η εξειδίκευση, η συνέπεια και η χρήση κορυφαίων υλικών εξασφαλίζουν κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο και ικανοποιούν άριστα τις απαιτήσεις σας. Εμπιστευτείτε μας για κάθε αλουμινοκατασκευή και σιδηροκατασκευή με την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που μας διακρίνει. Είμαστε πιστοποιημένος κατασκευαστής συστημάτων αλουμινίου και συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιριών. Αναλαμβάνουμε και μεγάλα έργα όπως ξενοδοχειακές μονάδες. Ευρωαλμίν, Σταυρακάκης Γιώργος, Ελευθερίου Βενιζέλου 54, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-316304. Ευρωαλμίν. Εμπειρία. Ποιότητα. Αντοχή.
4: Μουρτζάκης Γιάννης. Εφαρμογές ξηράς δόμησης, ελαιοχρωματισμοί.
5: Με κατάρτιση και κορυφαίες υπηρεσίες για τις ανάγκες ανανέωσης κάθε χώρου.
4: Βρισκόμαστε σε ένα μοντέρνο και καινούριο χώρο με καινούριες ιδέες.
5: Στην Θερίσου 71 και στο imurtzakis.gr.
4: Τηλέφωνα 28 11 11 64 92 και 69 32 35 90 45.
5: Ανακαινήσεις Μουρτζάκης Γιάννης.
4: Ανανέωσου.
5: Είναι ο χώρος σου. Είναι εσύ.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 6.
2: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας για απόψε. Καλώς ήλθατε στο Ράδιο Ανάμνηση και στην εκπομπή 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη.
3: Σας ξαναλυπώνουμε και για 2 ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές θα είναι η Αφροδίτη Μαράκη με την εκπομπή Στιγμές Αγάπης.
4: Μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες να τις περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα και όπως κάθε λαϊκό πεντάγραμμο στην κονσόλα, στο μικρόφωνο και στις επιλογές και αυτό το βράδυ ο Γιάννης Χαράς.
0: Κυρίες και κύριοι, φίλες φίλοι του ραδιοφώνου και του λαϊκού τραγουδιού, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη στο Ράδιο Ανάμνηση.
5: Καλό σας απόγευμα από το Γιώργο Σαμπουλιδάκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά θα είμαστε και σήμερα εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση μέχρι τις 7 με την εκπομπή Οθοσονίρων.
6: Κυρίες και φίλοι του Ράδιο Ανάμνηση, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε και σήμερα στην καθημερινή ζωντανή εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικόλα.
7: Λαϊκά μαθήματα από το Ράδιο Ανάμνηση, τον γνήσιο λαϊκό σταθμό.
8: Εδώ δεν παίζουμε κονσέρβες. Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Οι αναμνήσεις έχουν τη δική τους συχνότητα.
9: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Ποιότητα κορυφαία, ασφάλεια δεδομένη, εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
12: Δεν είναι απλά μια συνήθεια, είναι πάθος.
13: Δεν είναι απλά ένα σπορ, είναι ποδόσφαιρο.
14: Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μινωική από το 1959.
12: Δώσε το έναυσμα στο παιδί σου να ασχοληθεί με τον αθλητισμό, να γίνει πετυχημένος αθλητής, καλύτερος άνθρωπος.
14: Με πειθαρχία και ομαδικότητα.
12: Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μινωική. Σούπερ γήπεδο, καταξιωμένοι προπονητές.
14: Νέα τμήματα και για κορίτσια. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι αγάπη.
12: Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μινωική. Άθλημα, πάθος, ζωή.
15: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2814-027-929 και 6932-757-599 και καθημερινά στην γραμματεία του γηπέδου από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα.
16: Φαντάζεσαι τον κόσμο σου βυθισμένο στο σκοτάδι? Όχι, γιατί το φως είναι Μαγεία στο φόντο των στιγμών σου. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Προϊόντα υψηλών προδιαγραφών σε τιμές ασυναγώνιστες καθορίζουν το σκηνικό της καθημερινότητάς σου. Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού με δυνατότητα χοντρικής λιανικής πώλησης. Χαλαμπαλάκης. Θα μας βρείτε Λεωφόρος Κνωσού και Παρασκευοπούλου Ηράκλειο. Ελευθερίου Βενιζέλου 253 Γάζη. Τηλέφωνο 2810-234098. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Όλα στο φως. Γιατί τίποτα δεν έχει νόημα στο σκοτάδι.
17: Για καλό φαγητό, φρέσκο ψάρι, καφέ ή παγωτό, ταβέρνα Ζορμπάς. Ανακαινισμένο περιβάλλον, παιδική χαρά. Η γνωστή ποιότητα της κουζίνας Κυριάκος και το φιλικό και όμορφο περιβάλλον είναι αυτό που θα βρείτε εδώ. Ταβέρνα Ζορμπάς, στις Γούβες.
18: Την γνωστή ποιότητα του ξενοδοχείου Δέσπο και της ταβέρνας Κυριάκος θα τη βρείτε τώρα στην Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, με τη φροντίδα και την υπογραφή του Κυριάκου Δασκαλάκη. Αυθεντικές γεύσεις, άψογη εξυπηρέτηση και το ίδιο υψηλό επίπεδο που ήδη γνωρίζετε. Τηλέφωνο 2897041325. Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, εκεί που η ποιότητα συνεχίζεται.
19: Η ακρίβεια και η απόδοση σε κάθε πετρελαίο κινητήρα ξεκινούν από τους ειδικούς Σαπουντζής. Εξειδικευμένο συνεργείο αντλιών, μπεκ, τουρμπό και πετρελαίο μηχανών. Με σύγχρονα εξοπλισμό, τεχνογνωσία και εμπειρία ετών, παρέχουμε πλήρη διάγνωση, επισκευή και ρύθμιση για κάθε τύπο αντλίας και μπεκ. Αποκαθιστούμε την απόδοση, μειώνουμε την κατανάλωση και εξασφαλίζουμε την ομαλή λειτουργία του κινητήρα. Θα μας βρείτε στις Γούρνες Τεμένους. Τηλέφωνο 2810-540-130. Σαπουντζής. Τεχνολογία, εμπειρία και αξιοπιστία στο πετρέλαιο.

ευτυχισμένοι ζήσατε με τον καινούριο σου τον ερώτα σου. Όσο δέρμα κι αν πετάξεις φίδι είσαι, δεν θα αλλάξεις. Όσα δακρύα κι αν χάσεις, το

0: Απόλυτη υπεροχή. Αυτό αναζητάτε. Αυτό σας προσφέρουμε. ΑΤΕΜ. Αφίτσι κριτσάκι όμικρον εψιλον.
1: Ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου. Μοναδικό design και άριστη κατασκευή σε πόρτες και παράθυρα.
0: ΑΤΕΜ. Ίσον εγγύηση. Αφίτσι κριτσάκι όμικρον εψιλον. Ίσον ασυναγώνιστη τιμή. Ανακαλύψτε και τα δύο στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-370-480 και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.atempavlaomicronepsilon.gr.
1: ΑΤΕΜ αφίτσι κριτσάκι όμικρον εψιλον. Ζήτημα υπεροχής.

0: Ραδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του: να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 6:30.
0: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένανε ποτάρισα και τα πιο μορφά μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
1: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί. Άσα τα μάτια μου εσύ.
0: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μία χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: Φροντίζεις, επισκευάζεις, ανακαινήσεις και θες να φτάσεις ψηλά. Σκαλοσιές Γιαννιτσαρίδης. Ολοκληρωμένες υψηλές υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό. Σκαλοσιές Γιαννιτσαρίδης. Τοποθέτηση και ενοικίαση σκαλοσιών. Εξέδρες και πατάρια εργασίας. Κρεμαστές και κυλιόμενες σκαλοσιές. Σκαλοσιές Γιαννιτσαρίδης. Απέναντι από το Δημοτικό Κολυμβητήριο Ηρακλείου. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 6946 50 56 52. Φτάνουμε μαζί ψηλά.
1: Auto Service Findrilis. Η τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Με έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, φροντίζουμε κάθε όχημα με υπευθυνότητα και ακρίβεια. Auto Service Findrilis. Προσφέρουμε ολοκληρωμένο διαγνωστικό έλεγχο, σέρβις, επισκευές και προετοιμασία για κταίο για επιβατικά και αγροτικά αυτοκίνητα. Επενδύνουμε στη σωστή διάγνωση, στη διαφάνεια και στην άμεση εξυπηρέτηση, ώστε να οδηγείτε με ασφάλεια και σιγουριά. Θα μας βρείτε στη συμβολή Βαλαωρίτη 20 και Καβάφη στο Γιώφυρο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 82 23 28. Κινητό 6936 95 15 17. Auto Service Findrilis. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή. Υπάρχει ένας καφές για κάθε στιγμή. Από το 1993, ανάλυση μούστων και κρασιών. Στον Αστερίτη θα βρείτε τη γεύση που ταιριάζει στη δική σας. Καφές, κριτικά βιολογικά κρασιά, καλλιτικά και σαπούνια από βιολογικό ελαιόλαδο. Μια ολοκληρωμένη επιλογή με σεβασμό στην ποιότητα και στην κριτική παράδοση. Αστερίτης. Θα μας βρείτε Γεωργίου Γεωργιάδη 46, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2815 202 173 και κινητό 6949 58 21 14 με την υπογραφή του οινολόγου Μιχάλη Παπαδοδημητράκη.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Μυτιλινέος και ακούτε Ράδιο Ανάμνηση, 9-10.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Αλαμαντίδης και ακούτε Ράδιο Ανάμνηση από τις 9-10. Και εύχομαι να υπάρχει αυτός ο σταθμός πάντα, να σας κρατάει συντροφιά με λαϊκές και όμορφες παινιές.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος ο Δρόσος και ακούτε Ράδιο Ανάμνηση, ο μοναδικός γνήσιος λαϊκός σταθμός.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης ο Κολιάς. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο και να ακούτε Ράδιο Ανάμνηση, εδώ, στο Ηράκλειο της Κρήτης.
4: Γεια σας, είμαι ο Άκης Παπάς, από το Λαϊκό Ραδιόφωνο 9-10. Καλή ακρόαση.
5: Γεια σας, είμαι ο Σταύρος Τακίζωνο, μουσικοσυνθέτης. Ακούτε πάντα Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
6: Γεια σας, είμαι ο Στάθης Αγγελόπουλος και ακούτε Ράδιο Ανάμνηση στους 91.
7: Γεια σας, είμαι ο Σταύρος Ζούμπας και ακούτε Ράδιο Ανάμνηση στους 9-10.
8: Γεια σας, είμαι η Εφη Πάνου και ακούτε Ράδιο Ανάμνηση στους 9-10.
9: Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Μητρόπουλος και ακούτε Ράδιο Ανάμνηση στους 9-10.
10: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Λορέντζος και ακούω Ράδιο Ανάμνηση, τον μοναδικό

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 7.
2: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας για απόψε. Καλώς ήλθατε στο Ράδιο Ανάμνηση και στην εκπομπή 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη.
3: Καλώς λοιπόν και για 2 ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές θα είναι η Αφροδίτη Μαράκη με την εκπομπή Στιγμές Αγάπης.
4: Μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες να τις περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα και όπως κάθε λαϊκό πεντάγραμμο στην κονσόλα, στο μικρόφωνο και στις επιλογές και αυτό το βράδυ ο Γιάννης Χαράς.
5: Κυρίες και κύριοι, φίλες φίλοι του ραδιοφώνου και του λαϊκού τραγουδιού, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη στο Ράδιο Ανάμνηση.
6: Καλό σας απόγευμα από το Γιώργο Σαμπλιδάκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά θα είμαστε και σήμερα εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση μέχρι τις 7 με την εκπομπή Οδοσονίρων.
7: Κυρίες και φίλοι του Ράδιο Ανάμνηση, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην καθημερινή ζωντανή εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολά.
2: Λαϊκά μαθήματα από το Ράδιο Ανάμνηση, τον γνήσιο λαϊκό σταθμό.
1: Εδώ δεν παίζουμε κονσέρβες. Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Οι αναμνήσεις έχουν τη δική τους συχνότητα.
8: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
9: Αλουσέν Σενετάκης. Με πολυετή εμπειρία στον τομέα των κουφωμάτων αλουμινίου, σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι σας. Από κλασικά έως μοντέρνα σχέδια, έχουμε την ιδανική επιλογή για εσάς. Κουφώματα ανοιγόμενα ή σειρώμενα, συμβατικά ή θερμοδιακοπτόμενα, ρολά, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα, περιφράξεις. Επιλέγοντας τα προϊόντα μας, απολαμβάνετε ποιότητα κατασκευής με ελληνικά υλικά, προσιτές τιμές, εξειδικευμένη συμβουλευτική, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση. Μιλήστε σήμερα με το εξειδικευμένο προσωπικό μας για να βρείτε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Αλουσέν Σενετάκης. Σας περιμένουμε στην Ιωάννη Καγιαλή 7, πίσω από τον Βιολογικό, στο Ηράκλειο ή καλέστε μας στο 2810-542136. Αλουσέν Σενετάκης. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε κατασκευή, κάθε φορά.
10: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε 1 έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
11: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
12: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
11: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τυλιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
12: Μπαίνουμε λοιπόν.
11: Μπήκαμε.
10: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8 στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
11: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Βιγκανάτο λέμε.
13: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
14: Η επιλογή του σωστού συνεργάτη στην κατασκευή του σπιτιού σας είναι κρίσιμη.
15: Η Κρέτα Προκάτ Περάκης Δημήτρης συνδυάζει πολυετή εμπειρία με τεχνογνωσία αιχμής, προσφέροντας λύσεις υψηλής ποιότητας σε προκατασκευασμένα σπίτια, πέργολες και κεραμοσκεπές.
14: Με συνέπεια και σεβασμό στις ανάγκες σας, εγγυόμαστε αξιοπιστία και άριστο αποτέλεσμα κάθε φορά.
15: Βρείτε μας στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών ή επικοινωνήστε στο 2810 26 28 63 και στο 6945-657-723 για περισσότερες πληροφορίες. Κρέτα Προκάτ. Περάκης Δημήτρης. Το όνομα που εμπιστεύεστε για το σπίτι του αύριο.
16: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
17: Γιατί να τρέχεις και να αγχώνεσαι με τα λογιστικά και τις δηλώσεις? Η Φοροανάλυσης τα αναλαμβάνει όλα με μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών που ξέρει τη δουλειά. Φιλική εξυπηρέτηση, άμεσες λύσεις και τώρα και υπηρεσίες MyCap για να γλιτώνεις χρόνο και ταλαιπωρία. Ανδρέα Παπανδρέου 81, Αμουδάρα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 11 10 35 84. Φοροανάλυσης. Μαυρουδή Κωνσταντία. Μια ομάδα δίπλα σου με γνώση και χαμόγελο.
18: Η μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού συναντά τη γλυκιά αίσθηση των λαχταριστών γλυκών και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που σας ταξιδεύει σε γεύσεις και αρώματα μοναδικά.
19: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Σοπασής. Ανακαλύψτε την πλούσια ποικιλία των προϊόντων μας.
18: Παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, όλο άρωμα και γεύση.
19: Χειροποίητα snacks σε μεγάλη ποικιλία που ικανοποιούν όλα τα γούστα και τις προτιμήσεις.
18: Χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια σε μεγάλη ποικιλία και λαχταριστές γεύσεις για δροσερή.
19: Υπέροχες τούρτες γενεθλίων για να έχουν γλυκά γενέθλια όλα τα μικρά και μεγάλα παιδιά.
18: Διάφοροι γλυκοί πειρασμοί που ξετρελαίνουν τον ουρανίσκο.
20: Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση. Δεύτερο χιλόμετρο Ηρακλείου Παγνή.
19: Τηλέφωνο 2810 823 447.
18: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Σοπασής. Γεύσεις που μιλάνε στην καρδιά σας.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

πώς θα σε χάσω. Δεν υπάρχει τρόπος να σε ξεχάσω. Δεν το βάζω κάτω, θα πολεμήσω να σε κρατήσω. Πρέπει να σε κάνω να καταλάβεις πως θες το τέλος μιας αγάπης μεγάλης.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του: να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 7:30.
3: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
4: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο. Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
5: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
4: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
5: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
0: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα ναι ποτάρισα και τα πιο όμορφα μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναφυσβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
3: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
0: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μία χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω, συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
1: Η ακρίβεια και η απόδοση σε κάθε πετρελαίο κινητήρα ξεκινούν από τους ειδικούς. Σαπουντζής. Εξειδικευμένο συνεργείο αντλιών, μπεκ, τουρμπό και πετρελαιομηχανών. Με σύγχρονα εξοπλισμό, τεχνογνωσία και εμπειρία ετών, παρέχουμε πλήρη διάγνωση, επισκευή και ρύθμιση για κάθε τύπο αντλίας και μπεκ. Αποκαθιστούμε την απόδοση, μειώνουμε την κατανάλωση και εξασφαλίζουμε την ομαλή λειτουργία του κινητήρα. Θα μας βρείτε στις Γούρνες Θεμένους. Τηλέφωνο 2810-540-100. 30. Σαπουντζής. Τεχνολογία, εμπειρία και αξιοπιστία στο πετρέλαιο.
2: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο? Βρες το εύκολα και γρήγορα στο Autofit Release. Η μεγαλύτερη γκάμα επιλογών από μικρά compact αυτοκίνητα μέχρι επαγγελματικά και SUV. Εμπορία, ανταλλαγές, ενοικιάσεις, Autofit Release. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας τη μεγάλη μας έκθεση στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 190 απέναντι από τα Τζάμπο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-314-886. Μας βρίσκεται και στο Facebook Auto Pavla Fit Release. Autofit Release. Το μελλοντικό σου αυτοκίνητο στην καλύτερη τιμή της αγοράς είναι εδώ και σε περιμένει.
3: Κρατήστε ζωντανή την παράδοση, μείνετε δεμένοι με τον τόπο μας. Μάθετε γνήσιους κριτικούς χορούς με το λαογραφικό όμιλο Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Αν είστε από 4 έως 74 ετών, επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλέφωνο 6945 919 111. Γιατί είναι σπουδαίο να ζούμε και να χαιρόμαστε καθημερινά τα αγαθά του κρητικού πολιτισμού μας. Λαογραφικός όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Μήνος 36 στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6945 919 111.
4: Έλα βρε να δεις, έλα βρε να δεις, έλα βρε να δεις, έλα βρε να δεις, να δεις πως το χορέμενε το κάστρινο εμείς.
5: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
6: Σταθερότητα και αντοχή σε κάθε κατασκευή. Ευρωαλμίν. Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου, η Ευρωαλμίν αποτελεί την κορυφαία επιλογή για ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις. Από κουφώματα αλουμινίου και σιδηροκατασκευές, ως ρολά, γκαραζόπορτες, σκάλες, κάγκελα, προσφέρουμε έργα υψηλών προδιαγραφών με εγγυημένο αποτέλεσμα. Η εξειδίκευση, η συνέπεια και η χρήση κορυφαίων υλικών εξασφαλίζουν κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο και ικανοποιούν άριστα τις απαιτήσεις σας. Εμπιστευτείτε ακολουθήστε μας για κάθε αλουμινοκατασκευή και σιδηροκατασκευή με την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που μας διακρίνει. Είμαστε πιστοποιημένος κατασκευαστής συστημάτων αλουμινίου και συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιριών. Αναλαμβάνουμε και μεγάλα έργα όπως ξενοδοχειακές μονάδες. Ευρωαλμίν, Σταυρακάκης Γιώργος, Ελευθερίου Βενιζέλου 54, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 316304. Ευρωαλμίν. Εμπειρία, ποιότητα, αντοχή.
7: Ποιότητα, κορυφαία. Ασφάλεια, δεδομένη. Εξυπηρέτηση, άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.

Πόσο πληγώθηκα δίχως γιατί, πόσο σε ένιωσα, τόσο με πρόδωσες σε μια στιγμή. Πόνεσα, έκλαψα και μες στο σώμα μου είχα κλειστεί.

0: όχι. Αυτό αναζητάτε, αυτό σας προσφέρουμε. ΑΤΕΜ. Αφίτσι κριτσάκι ΩΜΗ.
1: Ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου. Μοναδικό design και άριστη κατασκευή σε πόρτες και παράθυρα.
0: ΑΤΕΜ. Ίσον εγγύηση. Αφίτσι κριτσάκι ΩΜΗ. Ίσον ασυναγώνιστη τιμή. Ανακαλύψτε και τα δύο στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-370-480 και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.atempavlaomicronepsilon.gr.
1: ΑΤΕΜ αφίτσι κριτσάκι ΩΜΗ. Ζήτημα υπεροχής.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 8.
2: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας για απόψε. Καλώς ήλθατε στο Ράδιο Ανάμνηση και στην εκπομπή 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη.
3: Να σας ξαναδούμε και για 2 ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές θα είναι η Αφροδίτη Μαράκη με την εκπομπή Στιγμές Αγάπης.
4: Μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες να τις περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα και όπως κάθε λαϊκό πεντάγραμμο στην κονσόλα, στο μικρόφωνο και στις επιλογές και αυτό το βράδυ ο Γιάννης Χαράς.
5: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι του ραδιοφώνου και του λαϊκού τραγουδιού, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη στο Ράδιο Ανάμνηση.
6: Καλώς σας απόγευμα από το Γιώργο Σαββολιδάκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά θα είμαστε και σήμερα εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση μέχρι τις 7 με την εκπομπή Οθοσονίερο.
7: Κυρίες και φίλοι του Ράδιο Ανάμνηση, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην καθημερινή ζωντανή εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολά.
8: Λαϊκά μαθήματα από το Ράδιο Ανάμνηση, τον γνήσιο λαϊκό σταθμό.
1: Εδώ δεν παίζουμε κονσέρβες. Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Οι αναμνήσεις έχουν τη δική τους συχνότητα.
9: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
10: Auto Quick Κουκάκης. Σύγχρονη μονάδα φανοποιίας και βαφής με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλαμβάνουμε αποκατάσταση τρακαρισμένων οχημάτων με ακρίβεια και συνέπεια. Εφορμογή βαφών με συστήματα τελευταίας γενιάς και εγκατάσταση επώνυμων αξεσουάρ, όλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στο Auto Quick Κουκάκης ακολουθούμε διαδικασίες, τηρούμε στάνταρ, παραδίδουμε σωστά. Είτε πρόκειται για μια μικρή ζημιά, είτε για πλήρη αποκατάσταση, το όχημα περνάει από χέρια ειδικών. Η εμπειρία της ομάδας, η συνέπεια στην παράδοση και το σωστό αποτέλεσμα είναι αυτά που μας ξεχωρίζουν. Auto Quick Κουκάκης. 100 μέτρα πριν τον Άγιο Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Τηλέφωνο 2810 74 39 71.
11: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
13: Για χώρους με άποψη και στυλ, ECOSTIL. Μία στάση, όλες οι λύσεις για την κατασκευή και ανακαίνιση κάθε σπιτιού ή επιχείρησης. Εδώ θα βρείτε τα πάντα από εργαλεία, μηχανήματα, χρώματα, σιδηρικά, είδη μόνωσης και είδη κήπου. Επίσης, αμέτρητες προτάσεις σε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κουζίνες, λευκά είδη, είδη υγιεινής και μπάνιου. Επισκεφτείτε την Οικοστήλ και βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ανταγωνιστικές τιμές. Οικοστήλ, Ειρήνης και Φιλίας 28, Άγιος Ιωάννης Χωστός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-319-600. Στο ίντερνετ www.ecostil.gr. Οικοστήλ, ποιότητα και ποικιλία για κάθε κατασκευή ή ανακαίνιση.
14: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978, με συνέπεια στην ποιότητα, κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-251-652.
15: Δεν είναι απλά μια συνήθεια, είναι πάθος.
16: Δεν είναι απλά ένα σπορ, είναι ποδόσφαιρο.
17: Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μινωική από το 1959.
15: Δώσε το έναυσμα στο παιδί σου να ασχοληθεί με τον αθλητισμό, να γίνει πετυχημένος αθλητής, καλύτερος άνθρωπος.
17: Με πειθαρχία και ομαδικότητα.
15: Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μινωική. Σούπερ γήπεδο, καταξιωμένοι προπονητές.
17: Νέα τμήματα και για κορίτσια. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι αγάπη.
15: Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μινωική. Άθλημα, πάθος, ζωή.
18: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2814-027-929 και 6932-757-599 και καθημερινά στην γραμματεία του γηπέδου από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα.
19: Φαντάζεσαι τον κόσμο σου βυθισμένο στο σκοτάδι? Όχι, γιατί το φως είναι... μαγεία στο φόντο των στιγμών σου. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Προϊόντα υψηλών προδιαγραφών σε τιμές ασυναγώνιστες καθορίζουν το σκηνικό της καθημερινότητάς σου. Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού με δυνατότητα χονδρικής λιανικής πώλησης. Χαλαμπαλάκης. Θα μας βρείτε Λεωφόρος Κνωσού και Παρασκευοπούλου, Ηράκλειο. Ελευθερίου Βενιζέλου 253 Γάζη. Τηλέφωνο 2810-234098. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Όλα στο φως. Γιατί τίποτα δεν έχει νόημα στο σκοτάδι.
20: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: διαφήμιση. Ο πρώτος λαϊκός σταθμός.
1: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
2: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Η ώρα στο ράδιο Ανάμνηση είναι 8:30.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα νεποτάρισα και τα πιο μορφά μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
3: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί. Χάσα τα μάτια μου εσύ.
0: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μια χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ραδιοανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Γιατί να τρέχεις και να αγχώνεσαι με τα λογιστικά και τις δηλώσεις? Η Φοροανάλυσης τα αναλαμβάνει όλα με μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών που ξέρει τη δουλειά. Φιλική εξυπηρέτηση, άμεσες λύσεις και τώρα και υπηρεσίες MyCap για να γλιτώνεις χρόνο και ταλαιπωρία. Ανδρέα Παπανδρέου 81, Αμουδάρα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 11 10 35 84. Φοροανάλυσης. Μαυρουδή Κωνσταντία. Μια ομάδα δίπλα σου με γνώση και χαμόγελο.
4: Υπάρχει ένας καφές για κάθε στιγμή. Από το 1993, ανάλυση μούστων και κρασιών. Στον Αστερίτη θα βρείτε τη γεύση που ταιριάζει στη δική σας. Καφές, κριτικά βιολογικά κρασιά, καλλιτικά και σαπούνια από βιολογικό ελαιόλαδο. Μια ολοκληρωμένη επιλογή με σεβασμό στην ποιότητα και στην κριτική παράδοση. Αστερίτης. Θα μας βρείτε Γεωργίου Γεωργιάδη 46, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2815 202 173 και κινητό 6949 58 21 14 με την υπογραφή του οινολόγου Μιχάλη Παπαδοδημητράκη.

0: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
1: Αλουσέν Σενετάκης. Με πολυετή εμπειρία στον τομέα των κουφωμάτων αλουμινίου, σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι σας. Από κλασικά έως μοντέρνα σχέδια, έχουμε την ιδανική επιλογή για εσάς. Κουφώματα ανοιγόμενα ή σειρώμενα, συμβατικά ή θερμοδιακοπτόμενα, ρολά, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα, περιφράξεις. Επιλέγοντας τα προϊόντα μας, απολαμβάνετε ποιότητα κατασκευής με ελληνικά υλικά, προσιτές τιμές, εξειδικευμένη συμβουλευτική, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση. Μιλήστε σήμερα με το εξειδικευμένο προσωπικό μας για να βρείτε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Αλουσέν Σενετάκης. Σας περιμένουμε στην Ιωάννη Καγιαλή 7, πίσω από τον Βιολογικό, στο Ηράκλειο, ή καλέστε μας στο 2810-542136. Αλουσέν Σενετάκης. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε κατασκευή, κάθε φορά.
2: Μουρτζάκης Γιάννης. Εφαρμογές ξηράς δόμησης, ελαιοχρωματισμοί.
3: Με κατάρτιση και κορυφαίες υπηρεσίες για τις ανάγκες ανανέωσης κάθε χώρου.
2: Βρισκόμαστε σε ένα μοντέρνο και καινούριο χώρο με καινούριες ιδέες.
3: Στην Θερίσου 71 και στο imurtzakis.gr.
2: Τηλέφωνα 28 11 11 64 92 και 69 32 35 90 45.
3: Ανακαινήσεις Μουρτζάκης Γιάννης.
2: Ανανέωσου.
3: Είναι ο χώρος σου. Είναι εσύ.
4: Για καλό φαγητό, φρέσκο ψάρι, καφέ ή παγωτό, ταβέρνα Ζορμπάς. Ανακαινισμένο περιβάλλον, παιδική χαρά. Η γνωστή ποιότητα της κουζίνας Κυριάκος και το φιλικό και όμορφο περιβάλλον είναι αυτό που θα βρείτε εδώ. Ταβέρνα Ζορμπάς, στις Γούβες.
5: Την γνωστή ποιότητα του ξενοδοχείου Δέσπο και της ταβέρνας Κυριάκος θα τη βρείτε τώρα στην ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, με τη φροντίδα και την υπογραφή του Κυριάκου Δασκαλάκη. Αυθεντικές γεύσεις, άψογη εξυπηρέτηση και το ίδιο υψηλό επίπεδο που ήδη γνωρίζετε. Τηλέφωνο 28 97 041 325. Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, εκεί που η ποιότητα συνεχίζεται.

0: Αφίτσικη υπεροχή. Αυτό αναζητάτε, αυτό σας προσφέρουμε. ΑΤΕΜ. Αφίτσικη κριτσάκι ΩΜΕ.
1: Ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου. Μοναδικό design και άριστη κατασκευή σε πόρτες και παράθυρα.
0: ΑΤΕΜ. Ίσον εγγύηση. Αφίτσικη κριτσάκι ΩΜΕ. Ίσον ασυναγώνιστη τιμή. Ανακαλύψτε και τα δύο στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-370-480 και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.atempavlaomicronepsilon.gr.
1: ΑΤΕΜ Αφίτσι Κριτσάκι ΩΜΕ. Ζήτημα υπεροχής.

Δεν μ' άφησες ποτέ να σ' αγαπήσω. Πλησίαζα και απομακρύνωσουν. Σε κάθε μου φιλί έκανες πίσω. Σε κάθε αγκαλιά μου δεν κρατιώσουν. Δεν μ' άφησες ποτέ να σ'

μ' άφησες ποτέ να σ' αγαπήσω. Μου άλλαζες πορεία και χανόσουνα. Προσπάθησα κοντά να σε κρατήσω, μα τόσο μακριά μου αισθανόσουνα. Δεν μ' άφησες ποτέ να σ' αγαπήσω. Ό,τι έχω και δεν έχω θα σου το δω.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 9.
2: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας για απόψε. Καλώς ήλθατε στο Ράδιο Ανάμνηση και στην εκπομπή 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη.
3: Να σας ξαναλυπώνουμε και για 2 ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές θα είναι η Αφροδίτη Μαράκη με την εκπομπή Στιγμές Αγάπης.
4: Μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες να τις περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα και όπως κάθε λαϊκό πεντάγραμμο στην κονσόλα, στο μικρόφωνο και στις επιλογές για αυτό το βράδυ ο Γιάννης Καράς.
5: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι του ραδιοφώνου και του λαϊκού τραγουδιού, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη στο Ράδιο Ανάμνηση.
6: Καλώς σας απόγευμα από το Γιώργο Σαββουλιδάκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά θα είμαστε και σήμερα εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση μέχρι τις 7 με την εκπομπή ο Δασονιέρο.
7: Κυρίες και φίλοι του Ράδιο Ανάμνηση, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην καθημερινή ζωντανή εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολά.
8: Λαϊκά μαθήματα από το Ράδιο Ανάμνηση, τον γνήσιο λαϊκό σταθμό.
9: Εδώ δεν παίζουμε κονσέρβες. Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Οι αναμνήσεις έχουν τη δική τους συχνότητα.
10: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
11: Η μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού συναντά τη γλυκιά αίσθηση των λαχταριστών γλυκών και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που σας ταξιδεύει σε γεύσεις και αρώματα μοναδικά.
12: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική σοπασής. Ανακαλύψτε την πλούσια ποικιλία των προϊόντων μας.
11: Παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, όλο άρωμα και γεύση.
12: Χειροποίητα snacks σε μεγάλη ποικιλία που ικανοποιούν όλα τα γούστα και τις προτιμήσεις.
11: Χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια σε μεγάλη ποικιλία και λαχταριστές γεύσεις για δροσερές απολαύσεις.
12: Υπέροχες τούρτες γενεθλίων για να έχουν γλυκά γενέθλια όλα τα μικρά και μεγάλα παιδιά.
11: Διάφοροι γλυκοί πειρασμοί που ξετρελαίνουν τον ουρανίσκο.
13: Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση. Δεύτερο χιλόμετρο Ηρακλείου Παγνή.
12: Τηλέφωνο 2810-823-447.
11: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Σοπασής. Γεύσεις που μιλάνε στην καρδιά σας.
14: Χτίζεις, επισκευάζεις, ανακαινήσεις και θες να φτάσεις ψηλά. Σκαλοσιές Γιαννιτσαρίδης. Ολοκληρωμένες υψηλές υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό. Σκαλοσιές Γιαννιτσαρίδης. Τοποθέτηση και ενοικίαση σκαλοσιών. Εξέδρες και πατάρια εργασίας. Κρεμαστές και κυλιόμενες σκαλοσιές. Σκαλοσιές Γιαννιτσαρίδης. Απέναντι από το Δημοτικό Κολυμπητήριο Ηρακλείου. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 6946-5056-52. Φτάνουμε μαζί ψηλά.
15: Πρωινό ξύπνημα και το πρώτο πράγμα που θες είναι έναν καλό καφέ. Γιατί? Γιατί ένας ποιοτικός καφές
16: είναι μεγάλη απόλαυση. Μειώνει το άγχος, δυναμώνει τον εγκέφαλο και βέβαια τη μνήμη, για να μην τον ξεχνάς ποτέ.
15: Με λίγα λόγια, καφές από το Nama Daily Café. Απαραίτητος. Απαραίτητος.
16: Μοναδικές καθημερινές επιλογές για ανεπανάληπτες γευστικές εμπειρίες. Ποικιλίες καφέ, ροφήματα, δροσιστικά αναψυκτικά, χυμή, εξαιρετικά αλμυρά και γλυκά προϊόντα και τόσα άλλα.
15: Nama Daily Café. Μηνέως 36 και Γορτίνης. Ο καφές όπως τον θέλετε.

γράψε σωστό. Κάνε να σου ευχαριστώ, γιατί μιλάς με λαφή. Λες κι από μέσα από την καρδιά, βγαίνει από το στόμα σου.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
2: 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 9:30.
3: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
4: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο? Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
5: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
4: Αστο, αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
5: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασσό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
1: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ραδιοανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα ναι ποτάρισα και τα πιο όμορφα μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναφυσβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
3: Ράβα λίγο, κάνε πιο κύ, χάσα τα μάτια μου εσύ.
0: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μία χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: επιλογή του σωστού συνεργάτη στην κατασκευή του σπιτιού σας είναι κρίσιμη.
1: Η Κρέτα Προκάτ Περάκης Δημήτρης συνδυάζει πολυετή εμπειρία με τεχνογνωσία αιχμής, προσφέροντας λύσεις υψηλής ποιότητας σε προκατασκευασμένα σπίτια, πέργολες και κεραμοσκεπές.
0: Με συνέπεια και σεβασμό στις ανάγκες σας, εγγυόμαστε αξιοπιστία και άριστο αποτέλεσμα κάθε φορά.
1: Βρείτε μας στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών ή επικοινωνήστε στο 2810 26 28 63 και στο 6945 657 723 για περισσότερες πληροφορίες. Κρέτα Προκάτ. Περάκης Δημήτρης. Το όνομα που εμπιστεύεστε για το σπίτι του αύριο.
2: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο? Βρες το εύκολα και γρήγορα στο AutoFit Release. Η μεγαλύτερη γκάμα επιλογών από μικρά compact αυτοκίνητα μέχρι επαγγελματικά και SUV. Εμπορία, ανταλλαγές, ενοικιάσεις, AutoFit Release. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας τη μεγάλη μας έκθεση στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 190 απέναντι από τα Τζάμπο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 314 886. Μας βρίσκεται και στο Facebook Auto Pavla Fit Release. Auto Fit Release. Το μελλοντικό σου αυτοκίνητο στην καλύτερη τιμή της αγοράς είναι εδώ και σε περιμένει.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 10.
2: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας για απόψε. Καλώς ήλθατε στο Ράδιο Ανάμνηση και στην εκπομπή 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη.
3: Θα σας ξαναλυπώνουμε και για 2 ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές θα είναι η Αφροδίτη Μαράκη με την εκπομπή Στιγμές Αγάπης.
4: Μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες να τις περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα και όπως κάθε λαϊκό πεντάγραμμο στην κονσόλα, στο μικρόφωνο και στις επιλογές και αυτό το βράδυ ο Γιάννης Χαράς.
1: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι του ραδιοφώνου και του λαϊκού τραγουδιού, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη στο Ράδιο Ανάμνηση.
5: Καλό σας απόγευμα από το Γιώργο Σαπουλιδάκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά θα είμαστε και σήμερα εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση μέχρι τις 7 με την εκπομπή Οθοσονίρων.
6: Κυρίες και φίλοι του Ράδιο Ανάμνηση, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην καθημερινή ζωντανή εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολά.
7: Λαϊκά μαθήματα από το Ράδιο Ανάμνηση, τον γνήσιο λαϊκό σταθμό.
8: Εδώ δεν παίζουμε κονσέρβες. Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Οι αναμνήσεις έχουν τη δική τους συχνότητα.
9: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
10: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο 1 σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
11: Η μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού συναντά τη γλυκιά αίσθηση των λαχταριστών γλυκών και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που σας ταξιδεύει σε γεύσεις και αρώματα μοναδικά.
12: Αρτοποιία ζαχαροπλαστικής οπασής. Ανακαλύψτε την πλούσια ποικιλία των προϊόντων μας.
11: Παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, όλο άρωμα και γεύση.
12: Χειροποίητα snacks σε μεγάλη ποικιλία που ικανοποιούν όλα τα γούστα και τις προτιμήσεις.
11: Χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια σε μεγάλη ποικιλία και λαχταριστές γεύσεις για δροσερή.
12: Υπέροχες τούρτες γενεθλίων για να έχουν γλυκά γενέθλια όλα τα μικρά και μεγάλα παιδιά.
11: Διάφοροι γλυκοί πειρασμοί που ξετρελαίνουν τον ουρανίσκο.
13: Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση. Δεύτερο χιλόμετρο Ηρακλείου Παγνή.
12: Τηλέφωνο 2810-823-447.
11: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική, σοπασής. Γεύσεις που μιλάνε στην καρδιά σας.
14: Η ακρίβεια και η απόδοση σε κάθε πετρελαίο κινητήρα ξεκινούν από τους ειδικούς Σαπουντζής. Εξειδικευμένο συνεργείο αντλιών, μπεκ, τουρμπό και πετρελαιομηχανών. Με σύγχρονα εξοπλισμό, τεχνογνωσία και εμπειρία ετών, παρέχουμε πλήρη διάγνωση, επισκευή και ρύθμιση για κάθε τύπο αντλίας και μπεκ. Αποκαθιστούμε την απόδοση, μειώνουμε την κατανάλωση και εξασφαλίζουμε την ομαλή λειτουργία του κινητήρα. Θα μας βρείτε στις Γούρνες Τεμένους. Τηλέφωνο 2810-540-130. Σαπουντζής. Τεχνολογία, εμπειρία και αξιοπιστία στο πετρέλαιο.
15: Σταθερότητα και αντοχή σε κάθε κατασκευή. Ευρωαλμίν. Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου, η Ευρωαλμή αποτελεί την κορυφαία επιλογή για ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις. Από κουφώματα αλουμινίου και σιδηροκατασκευές, ως ρολά, γκαραζόπορτες, σκάλες, κάγκελα, προσφέρουμε έργα υψηλών προδιαγραφών με εγγυημένο αποτέλεσμα. Η εξειδίκευση, η συνέπεια και η χρήση κορυφαίων υλικών εξασφαλίζουν κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο και ικανοποιούν άριστα τις απαιτήσεις σας. Εμπιστευτείτε μας για κάθε αλουμινοκατασκευή και σιδηροκατασκευή με την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που μας διακρίνει. Είμαστε πιστοποιημένος κατασκευαστής συστημάτων αλουμινίου και συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιριών. Αναλαμβάνουμε και μεγάλα έργα όπως ξενοδοχειακές μονάδες. Ευρωαλμίν, Σταυρακάκης Γιώργος, Ελευθερίου Βενιζέλου 54, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-316304. Ευρωαλμίν. Εμπειρία. Ποιότητα. Αντοχή.
16: Φαντάζεσαι τον κόσμο σου βυθισμένο στο σκοτάδι? Όχι, γιατί το φως είναι μαγεία στο φόντο των στιγμών σου. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Προϊόντα υψηλών προδιαγραφών σε τιμές ασυναγώνιστες καθορίζουν το σκηνικό της καθημερινότητάς σου. Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού με δυνατότητα χοντρικής λιανικής πώλησης. Χαλαμπαλάκης. Θα μας βρείτε Λεωφόρος Κνωσού και Παρασκευοπούλου, Ηράκλειο. Ελευθερίου Βενιζέλου 253 Γάζη. Τηλέφωνο 2810-234098. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Όλα στο φως. Γιατί τίποτα δεν έχει νόημα στο σκοτάδι.
17: Ποιότητα, κορυφαία. Ασφάλεια, δεδομένη. Εξυπηρέτηση, άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
18: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

Ράδιο 1,5. Ο πρώτος λαϊκός σταθμός.

0: Απόλυτη υπεροχή. Αυτό αναζητάτε, αυτό σας προσφέρουμε. ΑΤΕΜ. Αφίτσι Κριτσάκι ΩΜΕ.
1: Ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου. Μοναδικό design και άριστη κατασκευή σε πόρτες και παράθυρα.
0: ΑΤΕΜ. Ίσον εγγύηση. Αφίτσι Κριτσάκι ΩΜΕ. Ίσον ασυναγώνιστη τιμή. Ανακαλύψτε και τα δύο στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-370-480 και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.atempavlaomicronepsilon.gr.
1: ΑΤΕΜ Αφίτσι Κριτσάκι ΩΜΕ. Ζήτημα υπεροχής.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
2: 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 10:30.
1: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Δεν είναι απλά μια συνήθεια, είναι πάθος.
6: Δεν είναι απλά ένα σπορ, είναι ποδόσφαιρο.
7: Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μινωική από το 1959.
5: Δώσε το έναυσμα στο παιδί σου να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Να γίνει πετυχημένος αθλητής, καλύτερος άνθρωπος.
7: Με πειθαρχία και ομαδικότητα.
5: Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μινωική. Σούπερ γήπεδο, καταξιωμένοι προπονητές.
7: Νέα τμήματα και για κορίτσια. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι αγάπη.
5: Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μινωική. Άθλημα, πάθος, ζωή.
8: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2814-027-929 και 6932-757-599 και καθημερινά στην γραμματεία του γηπέδου από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα.
9: Για χώρους με άποψη και στυλ, ECOSTIL. Μία στάση, όλες οι λύσεις για την κατασκευή και ανακαίνιση κάθε σπιτιού ή επιχείρησης. Εδώ θα βρείτε τα πάντα από εργαλεία, μηχανήματα, χρώματα, σιδηρικά, είδη μόνωσης και είδη κήπου. Επίσης, αμέτρητες προτάσεις σε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κουζίνες, λευκά είδη, είδη υγιεινής και μπάνιου. Επισκεφτείτε την ECOSTIL και βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ανταγωνιστικές τιμές. ECOSTIL. Ειρήνης και Φιλίας 28, Άγιος Ιωάννης Χωστός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-319-600. Στο ίντερνετ www.ecostil.gr. ECOSTIL. Ποιότητα και ποικιλία για κάθε κατασκευή ή ανακαίνιση.
10: Υπάρχει ένας καφές για κάθε στιγμή. Από το 1993, ανάλυση μούστων και κρασιών. Στον Αστερίτη θα βρείτε τη γεύση που ταιριάζει στη δική σας. Καφές, κριτικά βιολογικά κρασιά, καλλιτικά και σαπούνια από βιολογικό ελαιόλαδο. Μια ολοκληρωμένη επιλογή με σεβασμό στην ποιότητα και στην κριτική παράδοση. Αστερίτης. Θα μας βρείτε Γεωργίου Γεωργιάδη 46, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2815 202 173 και κινητό 6949-58-2114 με την υπογραφή του εινολόγου Μιχάλη Παπαδοδημητράκη.

Auto Quick Κουκάκης. Σύγχρονη μονάδα φανοποιίας και βαφής με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλαμβάνουμε αποκατάσταση τρακαρισμένων οχημάτων με ακρίβεια και συνέπεια. Εφαρμογή βαφών με συστήματα τελευταίας γενιάς και εγκατάσταση επώνυμων αξεσουάρ, όλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στο Auto Quick Κουκάκης ακολουθούμε διαδικασίες, τηρούμε στάνταρ, παραδίδουμε σωστά. Είτε πρόκειται για μια μικρή ζημιά, είτε για πλήρη αποκατάσταση, το όχημα περνάει από χέρια ειδικών. Η εμπειρία της ομάδας, η συνέπεια στην παράδοση και το σωστό αποτέλεσμα είναι αυτά που μας ξεχωρίζουν. Auto Quick Κουκάκης. 100 μέτρα πριν τον Άγιο Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Τηλέφωνο 2810 74 39 71.

φύγει. Κι ό,τι άλλο δεν πάει, κι ας λέει στον κόσμο πως τρελά μ' αγαπάει. Να της πείτε να φύγει, δεν χωράμε κι οι δυο μας.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 11.
2: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας για απόψε. Καλώς ήλθατε στο Ράδιο Ανάμνηση και στην εκπομπή 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη.
3: Να σας ξαναλυπώνουμε και για 2 ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές θα είναι η Αφροδίτη Μαράκη με την εκπομπή Στιγμές Αγάπης.
4: Μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες να τις περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα και όπως κάθε λαϊκό πεντάγραμμο στην κονσόλα, στο μικρόφωνο και στις επιλογές και αυτό το βράδυ ο Γιάννης Καράς.
5: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι του ραδιοφώνου και του λαϊκού τραγουδιού, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη στο Ράδιο Ανάμνηση.
6: Καλώς σας απόγευμα από το Γιώργο Σαββιδάκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά θα είμαστε και σήμερα εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση μέχρι τις 7 με την εκπομπή Οθοσονιέρο.
7: Κυρίες και φίλοι του Ράδιο Ανάμνηση, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε και σήμερα στην καθημερινή ζωντανή εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολά.
8: Λαϊκά μαθήματα από το Ράδιο Ανάμνηση, τον γνήσιο λαϊκό σταθμό.
9: Εδώ δεν παίζουμε κονσέρβες. Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Οι αναμνήσεις έχουν τη δική τους συχνότητα.
10: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
11: Μουρτζάκης Γιάννης. Εφαρμογές ξηράς δόμησης, ελαιοχρωματισμοί.
12: Με κατάρτιση και κορυφαίες υπηρεσίες για τις ανάγκες ανανέωσης κάθε χώρου.
11: Βρισκόμαστε σε ένα μοντέρνο και καινούριο χώρο με καινούριες ιδέες.
12: Στην Θερίσου 71 και στο imurtzakis.gr.
11: Τηλέφωνα 28 11 11 64 92 και 69 32 35 90 45.
12: Ανακαινήσεις Μουρτζάκης Γιάννης.
11: Ανανέωσου.
12: Είναι ο χώρος σου. Είναι εσύ.
13: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε 2 σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
14: Αλουσέν Σενετάκης. Πολυετή εμπειρία στον τομέα των κουφωμάτων αλουμινίου σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι σας. Από κλασικά έως μοντέρνα σχέδια έχουμε την ιδανική επιλογή για εσάς. Κουφώματα ανοιγόμενα ή σειρώμενα, συμβατικά ή θερμοδιακοπτόμενα, ρολά, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα, περιφράξεις. Επιλέγοντας τα προϊόντα μας, απολαμβάνετε ποιότητα κατασκευής με ελληνικά υλικά, προσιτές τιμές, εξειδικευμένη συμβουλευτική, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση. Μιλήστε σήμερα με το εξειδικευμένο προσωπικό μας για να βρείτε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Αλουσέν Σενετάκης. Σας περιμένουμε στην Ιωάννη Καγιαλή 7, πίσω από τον Βιολογικό, στο Ηράκλειο ή καλέστε μας στο 2810 5421 36. Αλουσέν Σενετάκης. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε κατασκευή, κάθε φορά.
8: Κρατήστε ζωντανή την παράδοση, μείνετε δεμένοι με τον τόπο μας. Μάθετε γνήσιους κριτικούς χορούς με το λαογραφικό όμιλο Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Αν είστε από 4 έως 74 ετών, επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλέφωνο 6945 919 111. Γιατί είναι σπουδαίο να ζούμε και να χαιρόμαστε καθημερινά τα αγαθά του κριτικού πολιτισμού μας. Λαογραφικός Όμιλος, Λάζαρος και Μανώλης Γνάρης. Μήνος 36 στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6945 919 111.

0: για καλό φαγητό, φρέσκο ψάρι, καφέ ή παγωτό, ταβέρνα Ζορμπάς. Ανακαινισμένο περιβάλλον, παιδική χαρά. Η γνωστή ποιότητα της κουζίνας Κυριάκος και το φιλικό και όμορφο περιβάλλον είναι αυτό που θα βρείτε εδώ. Ταβέρνα Ζορμπάς, στις Γούβες.
1: Την γνωστή ποιότητα του ξενοδοχείου Δέσπο και της ταβέρνας Κυριάκος θα τη βρείτε τώρα στην Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, με τη φροντίδα και την υπογραφή του Κυριάκου Δασκαλάκη. Αυθεντικές γεύσεις, άψογη εξυπηρέτηση και το ίδιο υψηλό επίπεδο που ήδη γνωρίζετε. Τηλέφωνο 28 97 041 325. Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, εκεί που η ποιότητα συνεχίζεται.
2: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810 545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
3: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978 με συνέπεια στην ποιότητα κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 251 652.
4: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
2: 1965. Το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή. Για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 11:30.
3: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
4: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο. Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
5: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
4: Αστο, αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
5: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
1: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
0: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8:30 το βράδυ. Κυριακές στις 11:30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Γιατί να τρέχεις και να αγχώνεσαι με τα λογιστικά και τις δηλώσεις? Η Φοροανάλυσης τα αναλαμβάνει όλα με μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών που ξέρει τη δουλειά. Φιλική εξυπηρέτηση, άμεσες λύσεις και τώρα και υπηρεσίες MyCap για να γλιτώνεις χρόνο και ταλαιπωρία. Ανδρέα Παπανδρέου 81, Αμουδάρα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 11 10 35 84. Φοροανάλυσης. Μαυρουδή Κωνσταντία. Μια ομάδα δίπλα σου με γνώση και χαμόγελο.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος.
9: Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 12.
2: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας για απόψε. Καλώς ήλθατε στο Ράδιο Ανάμνηση και στην εκπομπή 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη.
3: Να σας ξαναλυπώνουμε και για 2 ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές θα είναι η Αφροδίτη Μαράκη με την εκπομπή Στιγμές Αγάπης.
4: Μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες να τις περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα και όπως κάθε λαϊκό πεντάγραμμο στην κονσόλα, στο μικρόφωνο και στις επιλογές για αυτό το βράδυ ο Γιάννης Καράς.
0: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι του ραδιοφώνου και του λαϊκού τραγουδιού, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη στο Ράδιο Ανάμνηση.
4: Καλώς σας απόγευμα από το Γιώργο Σαμπλιδάκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά θα είμαστε και σήμερα εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση μέχρι τις 7 με την εκπομπή Οδοσονίρων.
5: Κυρίες και φίλοι του Ράδιο Ανάμνηση, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην καθημερινή ζωντανή εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολά.
2: Λαϊκά μαθήματα από το Ράδιο Ανάμνηση, τον γνήσιο λαϊκό σταθμό.
0: Εδώ δεν παίζουμε κονσέρβες. Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Οι αναμνήσεις έχουν τη δική τους συχνότητα.
1: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

0: Ανάγνωση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 12:30.
2: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
3: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο. Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
4: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
3: Άστο αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
4: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
5: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
4: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
3: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι μία.
2: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας για απόψε. Καλώς ήλθατε στο Ράδιο Ανάμνηση και στην εκπομπή 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη.
3: Σας εξαιρετώ και για 2 ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές θα είναι η Αφροδίτη Μαράκη με την εκπομπή Στιγμές Αγάπης.
4: Μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες να τις περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα και όπως κάθε λαϊκό πεντάγραμμο στην κονσόλα, στο μικρόφωνο και στις επιλογές και αυτό το βράδυ ο Γιάννης Καράς.
5: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι του ραδιοφώνου και του λαϊκού τραγουδιού, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη στο Ράδιο Ανάμνηση.
6: Καλώς σας απόγευμα από το Γιώργο Σαββιδάκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά θα είμαστε και σήμερα εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση μέχρι τις 7 με την εκπομπή Οδοσονήρων.
7: Φίλες και φίλοι του Ράδιο Ανάμνηση, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε και σήμερα στην καθημερινή ζωντανή εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολά.
8: Λαϊκά μαθήματα από το Ράδιο Ανάμνηση, τον γνήσιο λαϊκό σταθμό.
9: Εδώ δεν παίζουμε κονσέρβες. Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Οι αναμνήσεις έχουν τη δική τους συχνότητα.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 1:30.
2: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
3: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο. Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
4: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
3: Άστο αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
4: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
5: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
4: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
3: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 2.
2: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας για απόψε. Καλώς ήλθατε στο Ράδιο Ανάμνηση και στην εκπομπή 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη.
3: Να σας ξαναλυπώνουμε και για 2 ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές θα είναι η Αφροδίτη Μαράκη με την εκπομπή Στιγμές Αγάπης.
4: Μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες να τις περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα και όπως κάθε λαϊκό πεντάγραμμο στην κονσόλα, στο μικρόφωνο και στις επιλογές και αυτό το βράδυ ο Γιάννης Χαράς.
5: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι του ραδιοφώνου και του λαϊκού τραγουδιού, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη στο Ράδιο Ανάμνηση.
4: Καλό σας απόγευμα από το Γιώργο Σαμπλιδάκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά θα είμαστε και σήμερα εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση μέχρι τις 7 με την εκπομπή Οδοσονήρων.
6: Κυρίες και φίλοι του Ράδιο Ανάμνηση, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην καθημερινή ζωντανή εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολά.
2: Λαϊκά μαθήματα από το Ράδιο Ανάμνηση, τον γνήσιο λαϊκό σταθμό.
1: Εδώ δεν παίζουμε κονσέρβες. Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Οι αναμνήσεις έχουν τη δική τους συχνότητα.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 2:30. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 3.
2: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας για απόψε. Καλώς ήλθατε στο Ράδιο Ανάμνηση και στην εκπομπή 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη.
3: Να σας ξαναδούμε και για 2 ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές θα είναι η Αφροδίτη Μαράκη με την εκπομπή Στιγμές Αγάπης.
4: Μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες να τις περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα και όπως κάθε λαϊκό πεντάγραμμο στην κονσόλα, στο μικρόφωνο και στις επιλογές και αυτό το βράδυ ο Γιάννης Καράς.
0: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι του ραδιοφώνου και του λαϊκού τραγουδιού, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη στο Ράδιο Ανάμνηση.
5: Καλώς σας απόγευμα από τον Γιώργο Σαββιδάκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά θα είμαστε και σήμερα εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση μέχρι τις 7 με την εκπομπή Οθοσονίερο.
6: Κυρίες και φίλοι του Ράδιο Ανάμνηση, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην καθημερινή ζωντανή εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολά.
7: Λαϊκά μαθήματα από το Ράδιο Ανάμνηση, τον γνήσιο λαϊκό σταθμό.
8: Εδώ δεν παίζουμε κονσέρβες. Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Οι αναμνήσεις έχουν τη δική τους συχνότητα.